0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

δικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες βράδυ. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης, είπε ο Μακρόν. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας. Και ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις, προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο των κυρώσεων. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλας. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο.

0: επίσης ότι η ιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν χρησιμοποίησε στο Γιώργο όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζωνάκη, δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώσην της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο αναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο, ένα καλό πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο μας επιφυλάσσει και μέσα στη διάρκεια της ημέρας και βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προσοχή λοιπόν εκεί, ιδίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, στην Βόρειο Εύβοια. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε και ένα έκτακτο δελτίο επιδείξεων.

Ένωση του καιρού που έχει εκδώσει από εχθές το απόγευμα η ΕΜΗ, μεσημεράκι απόγευμα. Οπότε λοιπόν προσοχή μεγάλη για το πώς θα κινηθείτε εκεί στην κορύφωση των γεγονότων και των φαινομένων. Προσοχή λοιπόν πώς θα κινήσετε. Ας αφήστε το λέμε, θα το ξαναπούμε. Νομίζω δεν θα βαρεθούμε ποτέ. Τώρα το τι κάνει ο καθένας, είπαμε, δεν ανοίξουμε και το κεφάλι να βάλουμε και οτιδήποτε άλλο και τη γνώση ή εν πάση περιπτώσει την προειδοποίηση είναι αδύνατον. Οπότε λοιπόν σε εκείνη την κορύφωση των δεδομένων και των φαινομένων ας αποφύγουμε παράπλευρους δρόμους, δρόμους οι οποίοι δεν είναι τόσο ασφαλείς, αδρόμους τους οποίους παίρνουμε σε περιόδους όπου και σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να μικρύνουμε την απόσταση και να πάμε πιο γρήγορα. Αυτά ας τα αφήσουμε, ας πάμε σε κεντρικούς, εν πάση περιπτώσει ας μην κινηθούμε και ιδίως πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και όταν υπάρχει και αυτή η μεγάλη, έτσι όπως λένε, κεραυνική δραστηριότητα η οποία θα υπάρξει σήμερα. Όπως και να έχει πάντως, μπορεί να είναι, θα περάσει. Χρειάζεται και η γη να ποτιστεί, να έχουμε και νερό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα φαινόμενα τα καιρικά. Στα υπόλοιπα φαινόμενα θέλουν πολύ πολύ εξήγηση, θέλουν πολύ καλή παρατήρηση όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κάτι για το οποίο είμαστε εδώ καθημερινά εμείς, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, να τα φέρουμε στο φως και φυσικά να τα ακούσετε και να τα ασυρτώσει την προειδοποίηση. Είναι αδύνατον. Οπότε λοιπόν σε εκείνη την κορύφωση των δεδομένων και των φαινομένων ας αποφύγουμε παράπλευρους δρόμους, δρόμους οι οποίοι δεν είναι τόσο ασφαλείς, αδρόμους τους οποίους παίρνουμε σε περιόδους όπου και σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να μικρύνουμε την απόσταση και να πάμε πιο γρήγορα. Αυτά ας τα αφήσουμε, ας πάμε σε κεντρικούς, εν πάση περιπτώσει ας μην κινηθούμε και ιδίως πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και όταν υπάρχει και αυτή η μεγάλη, έτσι όπως λένε, κεραυνική δραστηριότητα η οποία θα υπάρξει σήμερα. Όπως και να έχει πάντως, μπορεί να είναι, θα περάσει. Χρειάζεται και η γη να ποτιστεί, να έχουμε και νερό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα φαινόμενα τα καιρικά. Στα υπόλοιπα φαινόμενα θέλουν πολύ πολύ εξήγηση, θέλουν πολύ καλή παρατήρηση όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κάτι για το οποίο είμαστε εδώ.

Εξήγηση, θέλω είναι πολύ καλή παρατήρηση όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κάτι για το οποίο είμαστε εδώ καθημερινά εμείς, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, να τα φέρουμε στο φως και φυσικά να τα ακούσετε και να τα εμπεδώσετε και φυσικά να έχουμε και τη δική σας κριτική. Τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην καθημερινή παρουσία μας στο μικρόφωνο του Sky και στα στούντιο του ραδιοφώνου του Sky με την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στις εξελίξεις που έχουμε στη διάρκεια της νύχτας και φυσικά στο νέο πρωινό, στο οποίο όπως κάθε μέρα συναντιόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε έως και τις 6 ζωντανά στον Sky 100,3. Ο Γιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και φυσικά αν κάτι έχουμε σε γεγονότα τα οποία αξίζουν να θυμηθούμε και είναι γεγονότα τα οποία συνδέονται και με τη μουσική. Φροντίζει γι' αυτό η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, αλλά και φυσικά η επικοινωνία μέσα σας έρχεται με τον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-4800-170-174 μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ο ένας τρόπος, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του διαδικτύου, σελίδα του Sky. Radio.gr, βρίσκεται το εικονίδιο που είναι ένας φάκελος κίτρινος που λέει πες την άποψή σου, ανοίγετε τον υπολογιστή σας, το tablet σας ή οτιδήποτε άλλο, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ στον θεόν του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, SMS, απλό SMS από τον στον πενταψήφιο αριθμό έρχεται επίσης στον θεόν του ηλεκτρονικού υπολογιστή και φυσικά αναχείρας το κινητό και πάλι ή το tablet με το Viber του Sky 698-123-1003. Ο αριθμός του Viber, στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ό,τι σημαίνει στη δική σας περιοχή, ότι αξίζει και πρέπει να το αναδείξουμε και για τους υπόλοιπους και φυσικά να γίνει εδώ και ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην καθημερινότητα τη δική σας και αυτά τα οποία οφείλουμε να μεταφέρουμε και για τους υπόλοιπους. Ως και τις 6 λοιπόν κοντά σας και για όλα αυτά τα οποία αξίζει να υποθούν και πρέπει να υποθούν. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και τι να πούμε. Να πούμε καταρχάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν στην ΟΗΕ σήμερα με την ομιλία του κ. Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά τα οποία περιμένουμε, τις παράλληλες συναντήσεις που θα έχει, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην ενημέρωσή μας, τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου, όσο και βεβαίως και από το υπόλοιπο διεθνές ρεπορτάζ, με το πώς παρακολουθούμε βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και φυσικά η ελληνική συμμετοχή, τόσο με τον Πρωθυπουργό και τις επαφές του, όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και βεβαίως και με τους υπόλοιπους που βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε αυτήν τη σύνοδο του ΟΗΕ, διότι παράλληλα συζητώνται και υπάρχουν και πολλές άλλες επαφές. Έχουμε τη φοβερή αυτή εικόνα, ότι δεν ξέρω αν την είδες, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ με κανένα μικρόφωνο, καμία τίποτα να περνάει από ήχο να κάνει δηλώσεις στο πουθενά, διότι έχουμε την αντίδραση των καναλιών και όταν εκεί μιλάμε για αντίδραση μιλάμε για όλη την Αμερική και για μια σύσσωμη έτσι απάντηση στον πρόεδρο, διότι απέκλεισε δημοσιογράφους από την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο. Οπότε λοιπόν χθες κατεβαίνει από το ελικόπτερο, είναι μπροστά σε κόσμο, θέλει να κάνει δηλώσεις, δεν ακούγεται τίποτα, δεν υπάρχουν μικρόφωνα, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στα υπόλοιπα βεβαίως πάντοτε τα ζητήματα της οικονομίας και του ρεύματος είναι πολύ πολύ σημαντικά για την υπόθεση βεβαίως της ακρίβειας και όχι μόνον. Έχουμε την εκτόξευση της τιμής του ρεύματος που συνεχίζει το ράλι ανόδου, αλλά και φυσικά και το λένε εδώ στις τιμές στα καύσιμα, και αυτό είναι το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει και περιμένουμε τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση αυτήν την εβδομάδα. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τις αντιδράσεις και βεβαίως όλα τα απόνερα της εκλογικής νίκης και εκλογικής ήττας στην Γερμανία του κυρίου Μέρτς και το AfD, το οποίο επικράτησε το Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα σας αναπτύξουμε στην μία ώρα που είμαστε κοντά σας καθημερινά, 5 με 6 εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Νομίζω ότι είναι ότιμο να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων στους τίτλους, όπως είχε επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια πάντοτε η ακρόαση ρεπορτάζ δεδομένων και φυσικά το δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στην Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών.
Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ

εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα απασχολήσει την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή του ομιλία αλλά και στις κατηδίες συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται και η συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες το βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο κ. Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες Δευτέρα τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, και ενώ συνεχίζονται συζητήσεις προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλλας. Ξεκάθαρα ανάγκη σταθερότητα, δηλαδή αυτές οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο. Γι' αυτό εργαζόμαστε για μια νέα δέσμη κυρώσεων πρόσθεση η ίδια. Η ανωδική πορεία των τιμών καυσίμων συνεχίζεται με την τιμή του ντίζελ κίνησης να φτάνει στα 2,217 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης βενζίνης στα 2,195 ευρώ το λίτρο, ενώ σε 18 νομούς της χώρας υπερβαίνει τα 2,20. Η κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα τη συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε η διανομή να ξεκινήσει με τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που οι ενδείξεις για την τιμή του ρεύματος είναι δυσίωνες. Η μέση τιμή της μεγαβατόρας στην χωροεμπορική αγορά έπεσε και έσπασε το φράγμα εχθές των 200 ευρώ, φθάνοντας στα 211,76 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν στις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 ήταν στα 76 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα λοιπόν στις ώρες αιχμής ξεπερνά τα 340 ευρώ. Η μέση τιμή Σεπτεμβρίου φτάνει στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, υψηλότερη 20% έναντι του Αυγούστου. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην χώρα μας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, τον κύριο Ραχμάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της Ελλάδος εν ώψη της επικείμενης προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ τον Οκτώβριο του 2026. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης την ετοιμότητα της χώρας μας να συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή προσέλευση της Ελλάδος στο διεθνές δίκαιο και σε αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην ανάγκη διαφύλαξης αποτελεσματικής πολυμερίας και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε αρχές και κανόνες. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνδέονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι και το μεσημέρι σήμερα της Τρίτης. Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρειο Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.
Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς

δηλώσει ούτε στον ΟΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε χθες στην Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι ο ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τώρα, πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί 27χρονος δράστης δολοφονίας 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου 27χρονος ζηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν σε ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάνταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάνταν ανέρχονται σε 179. Σε δηλώσεις της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους συνενώντας στη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους έχουν πλέον οι οφειλέτες που προσφεύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το νέο πλαίσιο που τέθηκε εχθές σε ισχύ διαχωρίζει για πρώτη φορά την κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα, επιτρέποντας έτσι η οφειλή που θα αποπληρώνεται σε βάθος χρόνου να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την αξία του ακινήτου στο οποίο κατοικεί ο οφειλέτης. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ θα συγκεντρώνει καταγγελίες πολιτών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Οι πληροφορίες θα αξιολογούνται και θα διασταυρώνονται με φορολογικά, τελωνιακά και τραπεζικά δεδομένα. Οι πιο κρίσιμες υποθέσεις θα διαβιβάζονται στις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, τη γνωστή μας πλέον ΔΕΟΣ, για στοχευμένους ελέγχους. Η νέα αυτή πλατφόρμα συμπληρώνει τις καταγγελίες πολιτών και το απόδειξη. Σε είδος πολυτελείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκτείναξη της λιανικής τιμής ακόμη και στα 16 ευρώ το κιλό, αναμένεται να εξελιχθεί το πλέον δημοφιλές τυρί στην Ελλάδα, η φέτα, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της αγοράς για μείωση των παραδόσεων πρόβιου γάλακτος κατά 80.000 τόνους στο σύνολο της χρονιάς. Μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί του λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν την Κυριακή το μεσημέρι δύο ανήλικες αδερφές ηλικίας 2 και 4 ετών. Τα δύο μικρά κορίτσια, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαφύγει της εποπτείας του 31 ετών πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται από κανέναν ενήλικα. Εραστική φαίνεται πως ήταν τα κοριτσάκια και ειδοποίησαν τις αρχές ενώ προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα για έκθεση ανηλικών. Σαφή απάντηση για όταν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα τους ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον αρμόδιο Υπουργό, λέει, τον κύριο Δήμα, οι βουλευτές του Πασόκ Γερουλάνος και Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση των δύο αυτών βουλευτών αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και δήλωση του υφυπουργού του κ. Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Πάντως,
Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων.

0: βαγών του μετρό. Σε μια κίνηση στήριξη προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Και όλα αυτά, είπαμε, τα είδαμε και σε δηλώσεις του εχθές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς κανένα μικρόφωνο μπροστά του. Την παρέτηση του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, μετά και το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο Μέρτς χαρακτήριζε το αποτέλεσμα καταστροφή, υπερασπίστηκε όμως τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ευρώπη τώρα, πέρσι το 2025, υπολογίζεται ότι θα βιώσει περισσότερα από 3 επιπλέον χρόνια ακραίων καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της ζωής του, σε σύγκριση με ένα παιδί που γεννήθηκε το 1950. Εάν συνεχιστούν όλα αυτά βεβαίως και τρέχουν πολιτικές για το κλίμα, επισημαίνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρα αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Και με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε τη αναγέννηση Σάρτας με 30-18 στο τελικό τέταρτο Super Cup γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Πρώτη πριν ενημερώσει, ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιόφωνά σας, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Αμερική και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, και φυσικά με την επίσκεψη βεβαίως και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με όλα αυτά τα οποία μετέφερε χθες το κεντρικό δελτίο και τη Λένα Φιλτζάνη, ο Γιάννης Καντέλης. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε, με την Γενική Σύνευση λοιπόν του ΟΗΕ να γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω προφανώς στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Είναι ίσως το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που ψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρούν να δώσουν και δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Συναντήσεις λοιπόν με κορυφαία στελέχη και όλο το πρόγραμμα του μέχρι τώρα του Πρωθυπουργού παρουσίασε χθες ο Γιάννης Καντέλης στο κεντρικό δελτίο.
1: Από το 2019, πότε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των ΗΕ ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εν πωλής αυτή η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί ή όχι με τον κύριο Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως η συνεχής προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη και στη Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Στα παράλληλα λοιπόν που λέγαμε μέχρι και να έρθει και η Αθήνα Μαράκη του κυρίου Τουσίδου των Οδύσεων, η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο κύριος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο κύριος Τραμπ άσκησε πιέσεις και στον Ουκρανό ομολογό του τον κύριο Ζελένσκι, ζητώντας να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Όπως λοιπόν ξέρετε, έχουμε επίσης την επαφή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή έγινε χθες. Οπότε λοιπόν έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα και τις πρώτες συναντήσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτήν την συνεδρίαση του ΟΗΕ σε αυτήν την περίοδο που συμβαίνει. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και το μάτι

0: Σήμερα φυσικά στην ομιλία του κ. Ντόναλντ Τραμπ που θα εστιάσει, τι θα πει και όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε σε μια συνεδρία του ΟΗΕ με πολέμους, με αναταράξεις, με την ενέργεια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο επίκεντρο. Τίτλοι ειδήσεων όμως με ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυλαία σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα που ανήκει στην Gazprom σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό εδώ από το Νεοφάλιρο. Ο Σίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης. Η Ζωγραφιά, η Λουίζα Λοΐζος γιορτάζουν. Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα. Ανατολή του ηλίου 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1789 οι Ηνωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στην μάχη του Ρίμνικ. Το 1912 καταπλέει στον άφθαθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τροπεζοπολίων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1994 σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Το 1996 λοιπόν. Μετά δύο χρόνια έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο όρθιος, βουλευτικές εκλογές μαζί με τον, καθώς δεν ξέρω, έχει φτάσει με τον Γιάννη Κολόκυθα. 1996 λοιπόν σαν σήμερα έχουμε βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη παραμένει στην εξουσία με ποσοστό 41,49% και 162 έδρες μέναντι της Νέας Δημοκρατίας με 38,12% και 108 έδρες. Το 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Το 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1828 φεύγει από τη ζωή ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού. Ενώ σαν σήμερα, ίσως μια από τις σημαντικότερες φωνές στην διεθνή μουσική, στην παγκόσμια μουσική, σαν σήμερα το 1957, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Και αρέσει και πάρα πολύ και στον Τάκη Γιαννούτσου που τον ακούτε μαζί με το Θόρυ Βαμακάρη το απόγευμα στις 5 με 6. Σας σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1957 η φωνάρα αυτή.

Καλό πρωινό, καλή δύναμη Παναγιώτη από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλημέρα. Καλό πρωινό Δημήτρη Παπουτσή από την Μελβούρνη, Νέα Υόρκη και Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία, να σε καλά. Ολιστική καλημέρα λέει από την Κακούρο χώρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή εργασία να έχουμε, λέει. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη επίσης. Και σαν σήμερα, επίσης να ξέρετε ότι το 1901 φύγει από τη ζωή ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες στιχουργούς, ποιητές και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Ξινοτρούλιας, γνωστότερος όμως και με τη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυραδόνη στα μικροαστικά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Νεγρεπόντης.

0: Με Λουκιανό και Νεγρεπόντι, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Και πέραν λοιπόν τη Γενική Έλευση που ούτως ή άλλως παρατηρούμε και ούτως ή άλλως έχουμε στραμμένε τις κεραίες μας εκεί, σε αυτή την κατάσταση και σε αυτά τα δεδομένα προσέχουμε βεβαίως και τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα, είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου, όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις, συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή, όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο και η σπίδα του Αχιλλέα. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντά η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει. Συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
1: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
3: Οι δραστηριότητες μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου ετοιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
1: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
3: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών.

0: δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
1: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
2: Στα ζητήματα αυτά θα μείνουμε και θα ακούσουμε τις χθεσινές ανταποκρίσεις τόσο από το Μανολικοστίδη όσο και από το Μιχάλη Ιγνατίου. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά, αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος, δεν θα υπάρξει τελικά συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, κάτι το οποίο προφανώς θα ήθελε ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλες οι κινήσεις είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες από όλες τις πλευρές. Αλλά πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικά μας ζητήματα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, και σε αυτό το διεθνές πεδίο στην συνέλευση του ΟΗΕ. Μανώλης Κωστίδης και Μιχάλης Ιγνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφί, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς. Αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
4: Είναι
3: διότι
4: θρίλερ.
3: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη, ακριβώς. Υπάρχει ένα θρίλερ, διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση. Όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη, όμως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, να πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής, που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο, αλλά δεν λένε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τόμ Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής, από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Έχει και ο Μιχάλης Ιγνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ Δένα, αλλά από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
4: Και έχει σημασία διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές? Θέλω να πω ότι βγαίνει από το Λευκό Οίκο. Υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης πραγματικά?
5: Λένα, καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί, παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις τη στιγμή που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκείνη την ώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης.
4: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε, όμως.
5: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι
4: δεν
5: ότι.
4: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντως έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προστέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τόμ Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως είναι περίεργη η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση. Διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, Λένα. Δεν μπορεί ένας εργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο.

0: το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
1: Στο δείπνο.
0: Σε αυτό το...
1: Μανώλη, πού θα τα δώσει αυτά τα δώρα τελικώς, και αν θα τα δώσει?
0: Ναι.
2: Μια λεπτομέρεια μου επιτρέπετε. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πόλα, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητήσει κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν καταλάβει αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τομ Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
1: Περιμένουμε
0: Ελένα,
1: όλοι.
0: Ελένα, μου επιτρέπεις, δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχτεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
1: λάθος
0: γιατί.
1: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τομ Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
3: Τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα δηλαδή της μεγάλης εικόνας στον ΟΗΕ, αλλά και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται μετά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα, την οικονομία και όλα αυτά. Θα έχετε την χαρά να ακούσετε τη συζήτηση που θα έχει 9 με 10 εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ, 9 με 10 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, η κυρία Μπακογιάννη. Τώρα, πάμε λοιπόν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, διότι μίλωσε τα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αβλονίτη είναι ένα παράδειγμα αυτής της σύγχυσης. Λίγες μέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, κάνει άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, αναδιπλώνεται, αλλά η πρόθεση του γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για ενδεχόμενες μεταγραφές και σύμπλευση πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
4: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλέξανδρος Αβλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
5: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς.
6: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
5: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
6: Ο Τζίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
5: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τζίπρα
4: εννοούσα. Ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
7: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
8: Να ήτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
4: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ραγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με τη Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
9: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
10: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο, πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
4: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
9: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
4: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρεναδούρ και Νίκου Παπά.
11: Και για το ΣΥΡΙΖΑ,
12: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
4: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
3: Έτσι, Νότιμο, για να αναθαρρύσεις και λίγο ως ΠΑΣΟΚ, έτσι, βεβαίως, διαβάζοντας τον ανάλγητο στο liberty.gr τον Νίκο Ταμπακόπουλο, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αναφέρει και γράφει στην παραπολιτική του στήλη. Μένουμε στον πράσινο πλανήτη, διότι ετοιμάζονται, λέει, για τις τελευταίες ανακοινώσεις πολυθρύλητης διεύρυνσης. Έκλεισαν, λέει, Ευάγγελος Αποστολάκης,

0: χειροκροτήματα για την Αλφα Πειραιά. Θεοδώρα Τζάκρη επίσης χειροκροτήματα για την Πέλα και κυρία Νίνα Κασιμάτη για την Β' Πειραιά. Πληθαίνουν όμως, λέει και στη Χαρλάου Τρικούπη, όσοι προειδοποιούν πως με γύρω λόγους το εκλογικό σώμα απομακρύνεται. Δηλαδή, τα αποτελέσματα είναι εντελώς αντίθετα. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσι. Λέει καλημέρα στην Ιφίλιο. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδρία με πολύ πολύ ωραία φωτογραφία από τον Αλφιό. Να σε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα, ναι. Τώρα, πάμε, αγαπητοί μου και αγαπητές. Α, ξέχασα ότι όσο σπρίτανε πλέον των ηχοληπτών, εχθές ήμουνα με τον Κωνσταντίνο, με τον Κώστα Σπανό, τον οποίο τον ονόμασα ο κβαντικό ηχολήπτη. Εσύ ο πρίτανη τη κβαντική λοιπόν ιατρική. Έτσι λοιπόν. Συνεχίζεται λοιπόν και συνεχίζεται. Και εκεί χθες η συζήτηση για το βιογραφικό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, για το κατά πόσον έχει δηλώσει υπέρμαχος της κυβαντικής τη συζήτηση. Ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο κύριος Παύλος Πολάκης. Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες, απαντάει η ίδια και υπογραμμίζει ότι η κυβαντική φυσική και όχι ιατρική. Ότι είναι κυβαντική φυσική και όχι ιατρική. Στο στόχαστρο πάντως βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νάνο γυλαίκα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε. Ποιος είναι εμείς στην επιμέλεια, η Πενελόπη Γκάλιο.
1: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτι, κάτι το κοιτάξω χθες. Διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγχε.
1: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
4: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
1: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
5: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος, κεραλιφές άλλος.
3: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως. Πείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλή τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κεραλιφές. Όπως ήταν νογιλέκα λοιπόν, είτε με ψέματα κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτός πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
0: Τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε χθες στην Βουλή ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια, υπογράμμισε ο Υπουργός και τόνισε ότι έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
6: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 12 Δεκάτου του 4 πήρα την άδεια του ιατρείου τους. 28 Δεκάτου 13 ένας έλεγχος. 3 Δεκάτου 18 άλλος έλεγχος. 17 Πρώτου 24 άλλος έλεγχος. 25 Εβδόμου 25 άλλος έλεγχος. 9 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 17 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 5 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 23 Εβδόμου 26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε κύριε Πρόεδρε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Να τονίσω και να πω για να σας προλάβω. Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον οικείο ιατρικό σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει.

0: Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια. Άρα κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μίας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι, και οι προγραμματισμένοι και οι απροειδοποιητοί, έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση. Έκρυβαν λοιπόν το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος.
1: Μένουμε στην υπόθεση. Στον ανακριτή, λοιπόν, για να δώσει εξηγήσει, οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
2: Στα δικαστήρια της Ευελπίδωνος Μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
3: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
2: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
4: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
3: Μία φορά μόνο.
4: Μόνο μία φορά.
3: Μία φορά μόνο.
4: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
3: Μόνο τη Δευτέρα.
2: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη.
5: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο, και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
2: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
6: Από αυτά που ξέρω, έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους, κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή, οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
2: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας.
1: Καλημέρα, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλό πρωινό, κυρία Αφροδίτη μου από τα Βρυλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και ο Σπύρος από το Βοτανικό μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Λοιπόν, είπαμε εδώ από την κβαντική εκπομπή. Είναι εδώ ο κβαντικός γυρολόγος. Τώρα θα μπερδέψει τα μηχανήματα, Γιώργο, εδώ τώρα και θα έχουμε ζητήματα. Να κλείσουμε όμως με όλα αυτά που είχαμε από την Ιγουμενίτσα. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, Γιώργος Πρωτοψάλτη, το ρεπορτάζ.
7: Σε αυτό εδώ το σημείο στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας εντόπισαν περαστική το άψυχο σώμα της 25χρονης Πινελόπης το βράδυ της Κυριακής, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της. Αν και αρχικά ο δράστης επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του υποστηρίζοντας.
8: «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα».
9: Εδώ έγινε η συνάντηση με τον 27χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά, στο σημείο αυτό η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή από περαστικό. Ο δράστης μετά το επεισόδιο σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε παρακείμενο χωράφι.
10: 9.30 ώρα χθες το βράδυ, μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
7: Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 27χρονος επικοινώνησε με την άμεση δράση, ισχυριζόμενος ότι και εκείνος δέχτηκε επίθεση.
11: Κάλεσε κάποιος και είπε ότι μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι. Κατευθείαν ήρθε το πρώτο περιπολικό ασφαλείας στο σημείο.
7: Ο 27χρονος τραυμάτισε θανάσιμα την Πινελόπη στο λαιμό με έναν σουγιά. Στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το φωνικό όπλο, το οποίο ξεφορτώθηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Μετά τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών της Θεσπρωτείας.
12: Είναι πολύ κρεμμένη κοπέλα ή τίποτα άλλο. Για το δράστη, ας πάει ισόβια.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες εξετάζοντας

0: προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης το βράδυ της Κυριακής.
1: Πρόσφατα με είχε ενημερώσει ότι θα έφυγε από εμάς, θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της σε ένα μεταπτυχιακό. Όταν είχε έρθει το κορίτσι για δουλειά, είχε πει ότι είχε μια σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα.
0: Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
2: Αυτά. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο κεντρικό στο δελτίο ειδήσεων των 6. Αμέσως μετά ο Γιώργος Ψάλτης. Είπαμε 9 η ώρα στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Νωρίτερα η οικογένεια Λιγκερίδη στον Άρη Πορτοσάλτε. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη, την οποία εδώ. Άντε. Sky, Manifesto και καυτά. Κανείς άλλος. Να είστε καλά. Εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Απλά σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήδη την περασμένη Κυριακή ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Εν τω μεταξύ, χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν χθες βράδυ για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε, όπως είπε, πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε

0: στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Άργα χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα, πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είναι και κάποια ηλικία παλικάρι, δεν είναι μικρό, μου λέει σαν σήμερα μου είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε τα αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω. 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοσάλτη που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια, αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Ακόμα δεν. Καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα. Πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είναι και κάποια ηλικία παλικάρι, δεν είναι μικρό. Μου λέει σαν σήμερα μου είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε τα αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω. 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε.

κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά, δεν λέω 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοζάλτη που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια. Αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Ακόμα δεν κάνει κρύο. Η μισή χώρα, σύμφωνα με τη φωτογραφία, τη δορυφορική που έχω μπροστά μου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι με σύννεφα. Βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν από λίγο στην Καβάλα. Έβρεχε στη Λάρισα, έβρεχε στη Λίμνο, έβρεχε στο Βόλο. Αυτά όσον αφορά τις βροχές. Τα έχουμε και εδώ στο Λεκανοπέδιο, από ό,τι καταλαβα νωρίτερα και με αυτά που είπε και η μετεωρολόγος μας. Να, ορίστε, βγήκαν και τα νεότερα στοιχεία τώρα, πριν από 10 λεπτά. Τώρα βλέπω μόνο βροχή στη Λίμνο, πουθενά αλλού. Φυσάει όμως αρκετά στη Σκύρο. Το νότιο κομμάτι είναι καθαρό και μάλιστα πρέπει να πω και αρκετά καθαρό, και οι Κυκλάδες καθαρές και τα Δωδεκάνησα από τη Χίο και κάτω. Στο νότιο κομμάτι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θερμοκρασίες, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι Σμιφλόρνα έχει 14 βαθμούς Κελσίου, είναι μια φίλη μας εδώ πέρα, συνάδελφος, έχει πάει την κόρη εκεί, 14 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε. 20 η Θεσσαλονίκη, 16 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Δράμα, 18 η Λάρισα, 19 στο Βόλο, στο φίλο μου τον Γιάννη, 21 στην Πάτρα, 22 η Πρέβεζα, 22 στην Τρίπολη, άμα έχει 22 η Τρίπολη, παιδιά, τελειώσαμε. 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σουσό, χάθηκες. 21 βαθμούς στα Χανιά, 22 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάσο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, συννεφιά βλέπω, και στο Λεκανοπέδιο, ναι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, 23 στη Ραφίνα και στο Βενιζέλος, 24 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινάμε σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο, 22 Σεπτεμβρίου, 100 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Νότι μας, έχει το νου σου. Να ξέρεις, έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλά στα άνθρα, το καταλάβετε, δεν είναι αυτονόητα αυτά πλέον, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα, προετοιμάζεται από τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει φτιάξει τα δέοντα, μη σας πω ότι αυτός δεν μαζεύει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο το χειμώνημα στημένο στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του, φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, ωραίος φίλος θα μου πείτε τώρα, σας έχω ικανούς. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου, βλέποντας τα της επικαιρότητας γενικότερα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε, θυμίζω ότι κάνουμε παρέα με τους γνωστούς τρόπους, έτσι. Επειδή έχει έρθει και το Viber στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Φίλος μου Σπυράκος λέει ότι βρέχει στο Μαρούσι. Καλημέρα Σπυράκο, καλή ξεκούραση παλικάρι μου εσύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, 698-123-1003. Υπάρχει κάπου στην περιοχή που είσαστε βροχούλα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, κάντε τα δέοντα, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Βέβαιως υπάρχει το 210-48-00-170-174 για την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, όλα έρχονται εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στο Sky 100,3. Λοιπόν, βλέπω την επικαιρότητα, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις, πώς το λέει, το θέμα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποτραβηχτεί, λέει, από την πολιτική και ψάχνουν να τους πείσουν ή τα κόμματα να έρθουν να ψηφίσουν, μάλιστα. Τι άλλο, τα οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκεί όπου περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, τον Δονάλτιο να μιλήσει σήμερα. Ο Δονάλτιος εχθές εντωμεταξύ συναντήθηκε, λέει, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θυμίζω το αυτόν τον Χαμντάνι, ο οποίον τον είχε στην Μπούκα πριν εκλεγεί. Τώρα που εξελέγει, λοιπόν, πολύ ωραία λόγια, το Μαμντάνι, όχι το Χαμντάνι, το Μαμντάνι, εγώ, λέει, δεν θέλω να είμαι κακός, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν καλά, αγαπάω τη Νέα Υόρκη, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Μαμντάνι στο CNN, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγη ώρα. Εκεί έβαλε ζητήματα και για τα μέσα ενημέρωσης και τις απαγορεύσεις, λέει, που αποφάσισε ο πρόεδρος σε κάποια μέσα ενημέρωσης, και το συγκλονιστικό ήταν

χθες, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, όταν πέταξε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη, που έκανε δηλώσεις και δεν είχε μικρόφωνο μπροστά του. Δεν ακούγαν, απλώς είχαν εικόνα. Διότι του έχουν πάλι, λέει, τα μικρόφωνα, γιατί αρνήθηκαν όλα, λέει, τα μέσα. Ή τα περισσότερα, για να πω την αλήθεια. Όπως και το Fox News, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, να καλύψουν τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού Προέδρου. Περιμένουμε όμως να μιλήσει, λέει, ο πρόεδρος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι μπροστά σε όλα τώρα, εντωμεταξύ ανοιχτός, έτσι. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, με τα καύσιμα, με. Άντε να δούμε τώρα τι θα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως θα υπογράψει τη συμφωνία, λέει, από γεματάκι για τη Γροιλανδία. Χθες έβλεπα και κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε και η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, που συνεργάζονται, λέει, στενά για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, την οποία θα την υπογράψει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα. Η Γερμανία μέσα στην κρίση, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό. Τώρα πιέζουν, λέει, τον Μέρτς τουλάχιστον να παραιτηθεί, λέει, από πρόεδρος του GDU, του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και να βρεθεί άλλο πρόσωπο, λέει, το οποίο θα είναι το μέλλον του κόμματος. Μάλιστα, μάλιστα. Και διαβάζω αναλύσεις ότι στη χειρότερη, λέει, περίοδο έρχεται, λέει, η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι, λέει, για ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, λέει, και πάλι στοιχεία καινούργια για το δημογραφικό, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι μόνο, λέει, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, την Ξάνθη και την Κρήτη, φαίνεται, λέει, να υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η μείωση, λέει, του πληθυσμού της χώρας είναι ραγδαία. Δεν την περίμεναν τόσο ραγδαία, με τέτοιο γρήγορο ρυθμό. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επίσης κάποιοι λένε ότι με επιδόματα ή τέλος πάντων με όχι οργανωμένο τρόπο, για να το πω ευγενικά, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό. Θα μου πείτε, θέλει βάθος χρόνου, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, θέλει βάθος χρόνου. Επίσης, έχουμε θεματάκι, λέει, όσον αφορά τη φέτα. Δεν θα έχουμε φέτα, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, διότι δεν έχουμε και γάλα. Πρέπει, λέει, πρώτα, τα είχαμε πει αυτά εδώ και με καλεσμένο, να καλυφθούν οι ανάγκες των συμβολέων για εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο είναι και εξαιρετικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, και θέματα, λέει, με τις εξαγωγές της ελιάς. Γιατί οι δασμοί Τραμπ χτύπησαν, λέει, και το συγκεκριμένο προϊόν. Το ρεύμα υπερρύπταται. Η χονδρεμπορική, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 180% πάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα καύσιμα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Χθες συνομιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς και τελικά μου έλεγε ότι πολύ λίγη σημασία, λέει, έχει πλέον από ό,τι φαίνεται και τι παιχνίδια παίζονται με τις διεθνείς τιμές του Brent, που μου λες, λέει, κάθε μέρα και εσύ ψάχνεις και βλέπεις τις τιμές. Τώρα το Brent έχει 101,4, λέει, με μία άνοδο 1%, διότι η χρηματιστηριακή αξία των προϊόντων, κυρίως, λέει, του πετρελαίου κίνησης, το οποίο λείπει, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Μπα. Εν τω μεταξύ, χθες μου στέλνανε και κάποια στοιχεία ότι έχουμε, λέει, και θεματάκι όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όχι μόνο η Ευρώπη, γενικότερα αεροπορικά καύσιμα. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, εγώ είχα και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπου αλλοδαπεί, για να το ξεχωρίσουμε, εταιρεία low budget που λέμε, ξαφνικά εκεί, λέει, που έχει προγραμματίσει πτήσεις, τις ακυρώνει. Διότι προσπαθεί να κάνει οικονομία στα καύσιμα, άσχετα αν υποχρεώται να δώσει, είναι υποχρεωμένη να δώσει μετά αποζημιώσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα μαύρα τα ξέρουμε, Ψάλτη. Κανά ευχάριστο, κανά διαφορετικό, κανά αλλιώτικο. Βέβαια, είχαμε και την γυναικοκτονία, έτσι, 15η γυναικοκτονία. Έχουν δίκιο σήμερα, διαβάζω διάφορους τίτλους και λένε σχεδόν όλες οι εφημερίδες βαρεθήκαμε να διαβάζουμε το θόλωσα. Σωστό και αυτό. Διότι δεν έχει λογική, αλλά θα μου πεις, έχει λογική το μαχαίρι, έχει το λογική το να

αφαιρέσει μια ζωή, γιατί ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση κάποια στιγμή αποφάσισε και σου λέει ότι δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ούτε λογική. Αλλά δυστυχώς και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτό θέλει δουλειά. Ξέρω εγώ. Και μέσα από τα σχολεία και από τον τρόπο που κάποιοι εκτιμούν και πιστεύουν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που ίσως ανήκει. Αυτό και αν είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ιδιοκτησία σου ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Δεν είναι, αν το καλοσκεφτείς, τρέλα. Θα μου πεις και θα σου πω και θα πάμε παρακάτω. Τα δύο καλύτερα πάντως της ημέρας, να ξέρετε, τα βρήκα σήμερα στον τύπο, διότι ξέρετε ο Μιλόν έχει μια τρέλα, αυτά που κάνανε οι παλιότεροι και τους έβλεπαν ό,τι και γελούσα, που κοιτάγανε ακόμα και τις ανθυπολεπτομέρειες. Τα κοιτάω και εγώ αυτά. Λοιπόν, δύο θέματα ακούστε τώρα διαφορετικά. Καταρχήν, ο κύριος Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον ήξερα, είναι αθλητής, λέει, μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας το Σάββατο, λέει, στην Παλαιά Φώκια. Περπάτησε, λέει, μέσα στο νερό, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ούτε λίγο ούτε πολύ, 23,5 χιλιόμετρα. 24 ώρες, λέει, ήταν κάτω από το νερό. Για σκεφτείτε το, παρακαλώ, πάρα πολύ. Και το άλλο επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον, αναφέρομαι στην κυρία Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία, λέει, ξεκίνησε, Θεσσαλονικιά, λέει, η κυρία Καραντινίνη, ξεκίνησε, λέει, από την Κοπενχάγη και ήρθε, λέει, με ποδήλατο μετά από σχεδόν 2 μήνες. Απλώς, λέει, μια μέρα δηλώνει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο φίλο μου και συνάδελφό μου, έφυγα, λέει, από το σπίτι στη Δανία και έριξε να κάνω ποδήλατο. Και μετά σκέφτηκε, 34 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε, λέει, από 10 χώρες και κάλυψε ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 3.500 χιλιόμετρα και 52 μέρες για να φτάσει στον Όλυμπο. Θεσσαλονικιά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαίδα. Θεωρεί, λέει, το Λιτόχωρο το χωριό της. Ωραία, ωραία. Δεν είναι εντυπωσιακό. Και πριν κάποιο καιρό παρακολουθούσε και ένα συμπατριώτη ο οποίος ερχόταν από τη Γερμανία με τα πόδια. Ξεκίνησε μόνος του. Και τραβούσε βίντεο και έβλεπε τον εαυτό του κάθε μέρα. Τον παρακολούθησαν χιλιάδες, να ξέρετε. Είχε, λέει, κάποια συντηματάκια κλπ. Και σου είπε: μου τη δίνει, φεύγω. Πάω με τα πόδια που θέλω να φύγω. Να φύγω από τα προβλήματα που έχω. Μην γελάς, Νότι. Όχι, ναι, ναι, τίποτα, τίποτα. Δεν τον έβλεπε, θα πούμε, και περπατούσε. Ωρες ολόκληρες. Εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο, ξέρεις, δεν είναι. Περπατάς στον κεντρικό δρόμο, πού να περπατήσεις. Τον κυνήγησαν κάτι αρκούδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν το ήθηκε όμως. Και έφτασε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα ωραία. Μετά μου λέτε εσείς για τα δικά σας και τα δικά μας. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. 6 και 24, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι ήταν ο υπνοθεραπευτής και λέει σχέση με την επαγγελματική. Δηλαδή, τι θα πει. Του στέλνε πελάτες και έπαιρνε πελάτες, Σωστά, σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Εγώ δεν είμαι. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άκουσα και τον υπουργό εκεί με αυτά που είπε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα. Δύο ερωτήματα έχω να υποβάλω γενικώς. Πρώτον, γιατί να του στείλει η προφυλακισμένη γιατρός τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο οποίος έκανε πλασμαφαίρεση? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να κοινοποιήσει αυτήν τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή? Ένα. Και το δεύτερο είναι, σκεφτείτε τι γίνεται. Έχω στοιχεία, θα σας τα πω αργότερα, ελπίζω να προλάβω. Αναφορικά με τους ελέγχους, λέει, που πραγματοποιεί αυτό το σύστημα, το MedWatch, τι έχει βρει. Τι έχει βρει, και καταλαβαίνετε ότι για να βρει αυτά που έχει βρει από τις παράνομες διαφημίσεις, οι οποίες δεν επιτρέπονται, από εντοπισμούς παράνομων διαγωνισμών που πουλούσαν, ξέρω εγώ, διάφορα κλπ. Δεν υπάρχει τέλος όσον αφορά, ξαναλέω, στα ευρήματα της δουλειάς και έχουν ξεκινήσει, λέει, οι έλεγχοι, αλλά θα επιμείνω. Για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, βρήκαν και έκαναν οι επιτίδιοι, παύλα, λαμόγια. Καλά δεν καταλαβαίνω.

0: 231 λέει κόκκινες δομές, το MedWatch. 424 κίτρινες δομές. 8.500 οι δομές λέει που σαρώθηκαν πιλωτικά. Και περίπου 8.000 λέει οι πληρωμένες διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Σημειώνω ότι απαγορεύονται οι ιατρικές διαφημίσεις. Όπως ενδεχομένως να ξέρετε. Οι έλεγχοι λέει που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια είναι περίπου λέει 4.100, που σημαίνει 410 έλεγχοι το χρόνο. Δηλαδή, 1,5-1,5 έλεγχο τη μέρα, χοντρικά. Ναι. 43 λέει οι γιατροί που τιμωρήθηκαν, τα πρόστιμα με πρόστιμα, και 25 λέει οι προσωρινές παύσεις άσκησης επαγγέλματος. Ενώ λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έχουν γίνει σε αυτήν 1.400 καταγγελίες, οι οποίες διερευνήθηκαν, υπήρξαν λέει 287 πορίσματα και βρεθήκαν λέει ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Και ξαναλέω λοιπόν, σε ένα χώρο, σε ένα τομέα, να σας πω ευεξίας και κάτι τέτοια κλπ. Και κάτι, πώς το λένε, πουλάνε διάφορα εκεί πέρα. Μάλιστα, τα οποία δεν τα ξέρω κιόλας. Δηλαδή, δεν παρακολουθώ. Απλώς ρωτάω δεξιά και αριστερά, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή όλα όσα μάθαμε και όλα όσα έγιναν. Βρήκαν και έκαναν όλοι αυτοί, προφανώς. Βρήκαν δηλαδή το γεγονός ότι ενδεχομένως, αφού το έκαναν και άλλοι, θα πούν κάποιοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Διότι ναι μεν, σας το έλεγα και προχθές και χθες και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη, αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για όλους, όχι βέβαια. Δεν είναι για όλους, είναι για κάποιους. Για οι υπόλοιποι είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Σου λέει βρήκαμε την ευκαιρία, γδάρουμε τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα στον Λευτέρη, καλά λέω. Έχει λέει ψυχάλες στην Αττική Οδό στο Κοροπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Μανώλη. 23 βαθμούς και νοτιάς. Και... Α, στην Κρήτη εσύ. Και μοιράζω λέει καλτσούνια, μας τα είπε και χθες ο φίλος μας ο Μανώλης. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Βρέχει λέει, θα πληθούν τα πεζοδρόμια λέει από τα κάτουρα λέει των κατοικιδίων μας στη Μεσογείο. Να, είδατε λοιπόν που ψηλό βρέχει. Καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα στο Λαγονίσι. Έριξε λέει βροχή στα βόρειο-δυτικά. Κβαντικός ακροατής ο Τάκης. Γεια σου ρε Τάκη. Έβλεπα τα μηνύματα νωρίτερα και στον Δημήτρη τον Γιαννέρη. Καλημέρα Σταμάτη. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Γιώργο. Ούτε φέτος μου είναι υδροπλάνα. Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ πέρα στην 112 στην Ελευσίνα. Με τον Ανεψιό λέει. Στην 112, να ξέρεις, στην 112 πήγαινα όταν ήμουν φαντάρος και έπαιρνα το C130. Ναι, ναι, ήταν, να ξέρεις, βέβαια, είχα δρομολόγια κανονικά. Πώς θα πάμε Σαντορίνη στην 134 πετώντας. Είχαμε πτήσεις κανονικές. Τότε, 1987, 40 χρόνια ανώτη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Λοιπόν, κατάλαβες, κατάλαβα. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, χθες έβλεπα μια σειρά... Κάπως σε μια τηλεόραση, έχει σημασία, είδα μέσα και ένα παίχτη της ΑΕΚΑΡΑ, σε ένα πιτσιρικά που είχε μπει. Ε, κάνουμε και φιλικές συμμετοχές, βλέπω. Στα Ζωνιανά, λέει εδώ ο Κώστας, έπιασε χειμώνας. Από τώρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στο Γαλάνδρη φυσάει αρκετά. Καλημέρα, λέει και στον αδερφό μου, τον Πολύτεκνο. Καλημέρα, Ευρυπίδη, φάρο ψυχικού ψιλοβρέχει. Να, είδατε λοιπόν. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Κέντρο Σύνταγμα, ελαφριά ψυχάλα. Νοτιότερα τίποτα. Καλημέρα Γιάννη, στο εργοτάξιο ελληνικού, κάτι ψυχάλες της ρίχνει λέει. Καλημέρα Γιάννη, γεια σου Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, καλημέρα Σάβα, βροχερή η δράμα σήμερα, μ' αρέσει. Καλημέρα Ζέτα, ωραία μηνύματα, θα τα πούμε και αργότερα όλα αυτά, 6:30 ακριβώς. Η Μελάνια έχει έρθει γιατί τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο, δεν θα πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όμως έμαθα ότι θα είναι μαζί με τον πρόεδρο.
1: Στην δράμα θα ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ στην Καβάλα να σου πω την
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, θα είναι λέει η Μελάνια, όχι η δικιά μας, οι άλλοι, ξέρετε τώρα, η μεταγραφή, με τον πρόεδρο στην υποδοχή λέει του Κινέζου πρόεδρου. Ο οποίος Κινέζος πρόεδρος τα τελευταία δεν είναι και πολύ καλά, μαθαίνω. Έχει κάτι ζαλάδες. Αλήθεια σας το λέω. Είχε πάει λέει στην Ινδία, δεν θα σας τα πω τώρα, θα χάσουμε χρόνο. Δεν αισθάνθηκε καλά. Και τον πήρανε και φύγανε αμέσως. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άθωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τρίτη σε όλους. Εντάξει, με βροχή σήμερα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Οι εποχές αλλάζουν. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου και για το Ελνίνιο. Έχει ανέβει αρκετά, λέει, η θερμοκρασία. Κάποιες διαφορές που μετράνε οι ειδικοί και ενδεχομένως να έχουμε, λέει, και όχι μόνο εμείς. Γενικά, λέει, ο πλανήτης να έχει ισχυρά καιρικά φαινόμενα και αυτό προκαλεί και ανησυχία, λέει, από τους ειδικούς. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είσαι καλά. Κώστα, πώς προέκυψε ότι είμαστε με τον Αντώνη, Ελλάς Αντώνη Σαμαράς, ε? Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ από την Καλλιθέα. Ακούσαμε χθες το ρήμα, λέει, χαριεντίζομαι με κάποιους υπαινιγμούς περί φλερτ. Ας μας πει κάποιος πόσο ζει μια σύνταξη κυρίας κλπ. Που απλόχερα δόθηκε και μάλιστα δίνονται σε κατοίκους άλλων χωρών λόγω κυρίας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά στελέχη, με αφορμή την ιστορία αυτή περί χαριεντισμάτων κλπ. Αυτά να συνεχίζουν να κάνουν και να τσακώνονται τα κόμματα και τα στελέχη μεταξύ τους περί ανέμων και υδάτων και να δουν πού θα πάνε οι ψηφοφόροι. Αυτά να βλέπουν, με αυτά να ασχολούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και οι μεν και οι δε και λοιπά και αυτό και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και να δείτε πού θα πάνε οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να τους ψηφίσουν κιόλας. Σωτήρι μου, κβαντικός ακροατής, καλό είναι αυτό, μ' αρέσει. Έψαχνα προχθές, παιδιά, τώρα, γιατί τώρα με αφορμή να πούμε και τον Ντόκα, θα το βάλουμε σε ένα λεπτό να μιλήσουμε. Για τους σαμάνους. Γιατί έχουμε και σαμάνους, λέει, στη χώρα.

0: οι οποίοι τι κάνουν, λέει, προσφέρουν, λέει, ιατρικές λύσεις. Μάγοι, σαμάνι είναι μάγοι. Πω. Σε καλό δρόμο είμαστε, σας το ξαναλέω. Σοβαρευτείτε. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που μπλέκετε. Άκου σαμάνι. Γεια σου, Μέρη μου. Βροχερό το μαρουσάκι, μ' αρέσει. Σήμερα πήραμε αμάξι γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα, και η Ιαπωνία λέει αντιμετωπίζει δημογραφικό θέμα, άρα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Προφανώς. Και η Ιαπωνία, μάλιστα, κάπου διάβαζα τώρα τελευταία για τους υπερήλικες, ότι οι αριθμοί, λέει, των ανθρώπων που ζουν πάνω από τα 100 στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί, λέει, έχουν άλλα ζητήματα τα οποία είναι λίγο πιο τραγικά. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν, λέει, και πολύ μοναξιά. Θα πεις και εδώ δεν έχουμε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και εδώ έχουμε. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ανέστης Ντόκας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη? Βλέπω να ξέρεις ότι προχθές που κάτι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πότε ήταν που μπήκαν τα πολλά λεφτά μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Την Παρασκευή.
0: Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές το απόγευμα και μου λέγανε βγάλε τη Δευτέρα τον Ντόκα να μας πει γιατί μπαίνουν τόσα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Τα έχουμε πει αυτά, αφού ήταν η αναβάθμιση τώρα. Μπήκανε κεφάλαια,
0: ναι,
1: που παρακολουθούν τους δύο οίκους που μας αναβάθμισε, δηλαδή ο Φούτσι Ρουσέλ και ο Στόξ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί καλύπτουν το 30% των παγκοσμίων δικτών, που είναι μια αγορά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική αναβάθμιση θα γίνει του χρόνου το Μάιο από τον οίκο MSCI, ο οποίος μας είχε δώσει ένα χρόνο μέχρι να μας αναβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι σροές πάντως οι καθαρές ήταν περίπου 2,7 δις.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Τα 2,7 τα δύο πήγαν, ξέρεις, πού στις τράπεζες, βέβαια στις 4 τυπικές τράπεζες. Ο τζίρος είναι ιστορικός, έτσι 4,26 δις. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Θυμίζω το χρηματιστήριο 30 Σεπτεμβρίου κλείνει και 150 χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκε το 1876.
0: Ανέστη, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα έχει αποτέλεσμα. Λέ, ρε παιδί μου, θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν μέσα και τώρα δεν είναι, αν θα αναθερμάνει λίγο το σύστημα. Και κάποιοι θα μπουν μέσα.
1: Γιατί πλέον παίζεις τώρα στις μεγάλες αγορές, είναι άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Απλώς το σημαντικό, Γιώργο, είναι για τις εταιρείες που αν δεν καταλάβουν ότι αν δεν εμφανίσουν κεφαλοποίηση πάνω από 1 δις ευρώ, αυτή τη στιγμή να καταλάβετε έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αυτές που είναι πάνω από 1 δις, οι λεγόμενες εταιρείες μονόκεροι,
0: ναι,
1: δεν είναι πάνω από 25. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός μεγάλων εταιρείων που μπορεί ο άλλος να ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή αυτοί βάλαν κάποια χρήματα, αλλά θα στέχουν εκεί πέρα. Αν δεν κάνεις εσύ, δηλαδή δεν εμφανείς μεγαλύτερες εταιρείες, δεν είναι εταιρείες, δεν συγχωνευτούν, δεν γιγαντωθούν, που δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω πει στην εκπομπή σου, μετά το 2000, Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτή μεγάλωσε, γιγαντώθηκε.
0: Ναι.
1: Όλες είναι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι δεν έχεις μια εταιρεία από τον κλάδο των startups, της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα η εποχή. Αυτό δείχνει μια αναπηρία για την αγορά. Εκεί που είναι τώρα το μεγάλο, βέβαια, γεγονός είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό hub για τις ναυτιλιακές. Προηγήθηκαν οι δύο εταιρείες του Κύπριου, εφοπλιστή, του κύριου Χατζιωάννου, και ακολούθησε ο κύριος Παπάς. Ακούγονται άλλες δύο ναυτιλιακές οι οποίες θα φέρουν και αυτή εδώ την εταιρεία, το χρηματιστήριο, με παράλληλη διαπραγμάτευση από τον Nasdaq. Αλλά μέχρι εκεί, μεγάλες εταιρείες, Γιώργο, δεν βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που μπαίνουν στο χρηματιστήριο.
0: Άρα συγκρατημένη η αισιοδοξία όσον αφορά.
1: Είναι συγκρατημένη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς τώρα αποτελούμε, για να καταλάβετε, το 0,9%
0: τίποτε
1: των άλλων ανεπτυγμένων αγορών του πλανήτη.
0: Ναι, να σου πω ερώτημα, ωραία, αφού μου το βάζεις έτσι. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, παιδί μου? Είμαστε το 0,9, δηλαδή ούτε το 1%.
1: Άμα δεν μεγαλώνεις εταιρείες, δεν βάζεις μεγάλες εταιρείες, θα μείνεις εκεί πέρα και θα προχωράς έτσι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν θα μπουν για μια-δυο φορές τα χρήματα.
1: Πώς είναι οι εταιρείες στο πρωτάθλημα οι τελευταίες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία? Θα είσαι και εσύ, θα πορεύεσαι, ας πούμε, και θα δεις τη δυνατότητα.
0: Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα ξαφνικά. Απλώς η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο Euronext Athens, θα έσβηνε σιγά σιγά, θα εκφυλιζόσουν. Δηλαδή δεν θα έχεις κανένα ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί, ας πούμε, είδες, πήραμε τώρα τα εύσημα από τη Moody's και από τον Scope, που ο ένας μας έβαλε το outlook, μας το ενίσχυσε η Moody's, η Scope, ο γερμανικός οίκος μας έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, γιατί είμαστε καλά παιδιά, γιατί πληρώνουμε τα δάνειά μας. Προφανώς πάμε καλά ως ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη? Με 1,5% όταν έχει χάσει 27,5% τα χρόνια του μνημονίου, που δεν έχει χάσει ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία που πολεμάνε μεταξύ τους 5 χρόνια.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς περάσαμε και αρκετά δύσκολα, έτσι, γιατί δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Δύσκολα χρόνια, έχεις

0: κουρασμένους.
1: Έτσι.
0: Και τους λες πάλι κάνα αναμονή, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα πόση υπομονή να κάνεις, είπαμε, εντάξει.
1: Θα φύγει, θα φύγει μια γενιά σε λίγο, Ανέστη. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε μεταξύ μας και το βλέπουμε και διαφορετικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπήκαμε το 10 και είμαστε 26, πέρασαν 16 χρόνια.
0: Και βέβαια, και η γενιά από ό,τι σου λέω είναι, έχει φύγει από τα 30, έχει πάει στα 20 χρόνια, έχει μειωθεί, λέει η γενιά.
1: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Δεν πάμε τη φάμε την πρώτη μια γενιά. Για πες τώρα τίποτα επιχειρηματικά.
0: Οι επόμενες συνεδριάσεις, καταρχάς θα σας πω, τη ΦΕΤ και τη ΕΚΟΤΟΥ. Η ΦΕΤ θα συνεδριάσει ανήμερα που έχουμε εμείς αργία, 28 Οκτωβρίου, που είναι Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Η ΕΚΟΤΟΥ συνεδριάζει 29 Οκτωβρίου την επομένη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα δείχνουν ότι θα πάμε τουλάχιστον για την ΕΚΟΤΟΥ σε νέα αύξηση επιτοκίου του ευρώ. Να το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή στο 2,5%. Πάμε για 2,75%. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γουόρς της ΦΕΤ θα κάνει νέα αύξηση του επιτοκίου του δολαρίου.
1: Τον πιέζει εκεί ο Δονάλτιος
0: αρκετά. Εννοείται, πάρα πολύ τον πιέζει. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια είναι τρομερή, αλλά βέβαια διάβαζαν ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, εντάξει, το βλέπουν αυτό και στο πετρέλαιο στην κίνηση.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Ειδικά το πετρέλαιο κίνηση λέει έχει φτάσει πάνω από 6,5 δολάρια το γαλόνι, 4 λίτρα.
0: Και τροφίζει, βέβαια.
1: Ναι, ναι, και βέβαια εκεί να ξέρεις ότι, δεν ξέρω, προφανώς έχεις ταξιδέψει στην Αμερική. Εκεί μιλάμε για τεράστια αυτοκίνητα, δηλαδή μεγάλους κινητήρες, πολλά χιλιόμετρα. Άρα είναι, τρώνε πολύ, πολύ καύσιμο και γίνει πολύ ακριβή ζωή τους. Και μουρμουρίζουν.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο μία μεγάλη εξαγορά. Θα πουληθεί η εταιρεία Endersoft που ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, στο μεγάλο οίκο πληροφορικής της Ευρώπης, μέτρα το Λονδίνο. Δεν μας λένε ποια εταιρεία τον εξαγοράζει, αλλά έχει κλείσει, έχουν υπογράψει.
1: Ναι.
0: Γιατί η Endersoft, θυμίζω, είναι η εισηγμένη εταιρεία. Οπότε, αν δεν γίνουν όλα κανονικά βάσει νόμου, δεν μπορούν, ξέρεις, να βγουν να ανακοινώσουν. Πάντως, διέρευσε ότι εξαγοράζεται η Endersoft, η οποία είχε προκύψει από συγχώνευση μικρότερων εταιρεών. Γενικά, ο κλάδος πληροφορικής διάγει τη χρυσή δεκαετία, να ξέρετε, λόγω βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, να σου πω τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό να εξαγοράζονται εταιρείες?
0: Είναι καλό με την έννοια ότι χάνονται θέσεις, η έδρα μεταφέρεται.
1: Ναι.
0: Εδώ θα μείνουν κάποιες δραστηριότητες.
1: Μάλιστα.
0: Και όσοι δεν έχουν οικογένεια υποχρεώσεις, τους λένε: θέλετε να πάτε να δουλέψετε στο Λονδίνο? Δεν θέλετε?
1: Γεια σας.
0: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει ότι θα έχει τη δουλειά σου και μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα των εταιρεών.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μετά να είσαι πανέτοιμος. Να πας εκεί που σου λέει η μαμά εταιρεία, δηλαδή με την Άλγο ή με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μεταφέρθηκε η εταιρεία, του χρόνου φεύγει επίσημα ή θα είναι στην Ελβετία. Εδώ τώρα θα υπάρχει κάποιο θέμα και για τον ΟΠΑΠ, δηλαδή δεν το συζητάμε. Γενικά αυτό έχει δείξει η εμπειρία, ότι αρκετές εταιρείες πλέον παίρνουν δραστηριότητες, αλλά όσοι δεν έχουν θέμα, Γιώργο, μπορούν να μετακομίσουν.
1: Σωστό και αυτό.
0: Από εκεί και πέρα η βιομηχανία του ρουφλίζεται, μεγάλο το πρόβλημα.
1: Καύσιμα και τη μέση ρεύματος,
0: Πάρα πολύ, δηλαδή, και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα όλοι, τα έχουν βέβαια με τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, ο οποίος λέει αυτός μπλοκάρει και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν τους βοηθάει η κυβέρνηση τη στιγμή που πληρώνουν το ρεύμα, το βιομηχανικό, μιλάω πάντα, τρεις φορές πάνω από ό,τι το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον οι εταιρείες δουλεύουν στα κόκκινα και μην ξεχνάμε ότι πολλές από αυτές δεν έχουν και εξαγωγές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ικανές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές του ρεύματος. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Συν το γεγονός, βέβαια, ότι οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν ότι επενδυτικά αυτή τη στιγμή έχουν φρενάρει. Η ιστορία των καυσίμων τους έχει τσακίσει όλους. Και να πω ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε το αργό, γιατί το αργό είναι αυτό που έχει τις περισσότερες εφαρμογές στην πραγματική οικονομία. Το μπρεντ μας ενδιαφέρει μόνο για το θέμα της αμόλυβδης, επειδή η αμόλυβδη βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας τιμολογείται σε μπρεντ. Το αργό όμως είναι το θέμα παγκοσμίως που δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και στα λιπαντικά, στους κινητήρες. Εκεί παντού, Γιώργο, κυρίες και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Με το θέμα του πετρελαίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μας ακολουθήσει. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να σταματήσει.
1: Εδώ μπλέξαμε. Έχουμε μπει σε δύσκολους δρόμους. Ανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Καλή
1: εκπομπή και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με χρηματιστηριακά και οικονομικά νέα, επιχειρηματικά νέα, χρόνια πολλά, καμία τριανταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολλά μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αλεχάνδρο μου λέει καλημέρα, ευρωχή ευπρόσδεκτη, ωραίο το Σαρδάμ, το νερό ζωογόνο. Χαιρετισμούς και στον Τάκη από τον Λαγωνίσια, τον Αλεχάνδρο. Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης λέει, η βεντούζα ζητεί στην πλάτη, λέει, για το κρυολόγημα που μου έβαζε η γιαγιά μου, λέει, ήταν αποτελεσματικές. Τι λες ρε Βασίλη, σοβαρά Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να τα πω. Αυτά μεταξύ μας. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλημέρα. Και πόσα, λέει, έχουν γίνει και δεν φαίνονται, λέει, στα ιατρικά, λέει ο Αλέξανδρος.

0: Προφανώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Η όλη ιστορία πριν πάμε σε διαφημίσεις με αφορμή το θάνατο Μαζονάκη ήταν επειδή ήταν ο Μαζονάκης. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία των ελέγχων, των διαφημίσεων, των συμφωνητικών, θα σου στέλνω πελατεία, εσύ θα μου στέλνεις πελατεία, εγώ και λοιπά και τα σχετικά και ο χώρος της ευζοίας και της, πώς το λένε, ανανέωσης κυττάρων και της, αυτό, που βρήκαν και έκαναν. Και διαπιστώνω κι εγώ, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους στο κοντινό σας περιβάλλον που πήγαν και έμπλεξαν και αντιμετώπισαν προβλήματα από όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν στοιχεία του στήλου ότι έλεγχοι γίνονται και λοιπά και τα σχετικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πλήρης έλεγχος ο οποίος θα καθάριζε την ήρα από το στάρι. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα Κώστα, Leverkusen. Guten Morgen. Ωραία, τι γίνεται στη Γερμανία, χαμός. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Έλλη, στο Λαγονίσι λέει ψυχαλίζει. Λοιπόν, να το πω και αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ λέει η Έλλη φίλη μας, λέει, η φωτογραφία λέει, την έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή λέει, για να τον επαναφέρει στη ζωή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στον Ταύρο. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Θα τα πούμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις. Μισό λεπτό, κύριε Ενώτη μας, μισό λεπτό. Θυμίζω τις μπλε ώρες. Τη νέα δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky. 9 η ώρα το βράδυ. Για έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπλε ώρες στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
2: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage.

0: στις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μεταξύ, πριν πάω στον κύριο Ασμάτογλου να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα καύσιμα, οι Τούρκοι λέει αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, εντάξει, το έχουν οργανώσει εδώ και καιρό, ξεκίνησαν μια άσκηση την Θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου λέει 14.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τα 50 εναέρια μέσα, τι να είναι άραγε, να είναι και τα. Αυτά τα. Ακιτζή που λένε, τέλος πάντων, ε. Πάμε στον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηρίουχων, να κάνουμε καμία κουβέντα για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, πρόεδρε.
5: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Χθες μου είπατε μια μαγική κουβέντα, την κρατάω, ότι τελικά ό,τι και να γίνεται στις διεθνείς τιμές, με αφορμή δηλαδή τα 110, τα 120, τα 101 που είναι τώρα κλπ. Λίγο σημασία έχουν, διότι τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν κάτω από αυτές τις τιμές οριοθετούν και λίγο τις τιμές οι οποίες υπάρχουν. Και αν υπάρχει δεν υπάρχει ποσότητα και πόσοι, αν υπάρχει λίγη ποσότητα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πόσο πιέζουν τα πράγματα κλπ.
5: Κοιτάξτε, σε μια τέτοια στάση που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι φυσικό επόμενο να μην έρχεται να ταιριάζει το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ναύλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνου, υπάρχουν χίλιες δύο επιβαρύνσεις πάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε και λέγεται διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να υποχωρεί ή να αυξάνεται και να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Και αυτό βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
4: Ναι, πρόεδρε. Πες μου κάτι πριν πάμε στα δικά σου που θέλω να κουβεντιάσουμε. Στα τόσα χρόνια που δουλεύεις, τέτοια κρίση έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
5: Όχι. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό.
4: Άρα είναι πρωτόγνωρο δηλαδή. Είναι πρωτόγνωρο.
5: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί βλέπουμε δυσανάλογες αυξήσεις σχετικά με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο. Βλέπουμε να αυξάνεται υπερβολικά το πετρέλαιο, να μην αυξάνεται η βενζίνη ή να υποχωρεί η βενζίνη. Να βλέπουμε το αντίθετο επίσης, όπως τώρα βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση.
4: Ναι.
5: Τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε αυτά για αυτή τη βδομάδα. Σήμερα είναι πτωτική η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, παρά το γεγονότος ότι έχει κατέβει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στο 101,5,
4: ναι.
5: με ανωδική πορεία.
4: Τι μέση τιμή έχουμε τώρα και για το ένα και για το άλλο, την 95 και το...
5: Κοιτάξτε, η μέση τιμή πανελλαδική είναι 2,25 €,
4: ναι.
5: Και στο ένα και στο άλλο. Χοντρικά το λέμε για να μην κουράζουμε τους ακροατές.
4: Θυμίζω ότι στο κίνησης έχουμε και 10 λεπτά συν 5...
5: Έχουμε 15 λεπτά, ναι, 15 λεπτά, 10 του κράτους, 5 των δηληστηρίων.
4: Ναι. Δηλαδή αν είχαμε και αυτό θα ήταν 2,25, θα ήταν 2,40 δηλαδή ο πετρέλαιος.
5: Σωστά και 2... Και 2,35 η αμόλυβη βενζίνη.
4: Ναι.
5: Γιατί και η βενζίνη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως δούμε, όλα είναι εξάρτηση το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή η οποία έχουμε κάτω, αύριο αν ακούσουμε μια κάποια επίθεση από κάποια πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Και βέβαια το θέμα είναι πόσο εύκολα θα μπορούν να περνάνε στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κλιμακωθεί, πόσο εύκολο θα είναι να περνάνε τα πλοία από εκεί και οι ποσότητες οι οποίες έχει ανάγκη το κάθε κράτος να τραβήξει.
4: Σωστό και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, και τα στενά του Ορμούς πάνω και κάτω με τους Χούθη στην Ιεμένη. Έτσι
5: ακριβώς. Έχει κλείσει και η Αράμκο τον αγωγό.
4: Ναι, νομίζω ότι χθες ξεκίνησε, λέει, ένα κομμάτι να δίνει κάτι, αλλά θα χρειαστεί, λέει, 5-6 εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως εκεί στο περίφημο Γιαμπού. Εκεί το Γιαμπού δεν είναι το λιμάνι εκεί πέρα.
5: Σωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
4: Σωστό.
5: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
5: Είμαστε με κομμένη την ανάσα και βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και η

0: η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί μια τεράστια ανασφάλεια σε όλους μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται να πω να ρωτήσω τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή, βάζουν κάποιοι.
0: Πολύ μαζεμένοι. Όχι, όχι, τώρα το Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ μαζεμένη η αγορά και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο που θα κοιτάξει να βγει ο άλλος στη βόλτα του την έχει περιορίσει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμαντοκύριακο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για τα καύσιμα, έτσι. Και πάντως το 2, δηλαδή 2,25, χθες μου λέει ένας, μου έστειλε ένας φίλος ακροατής, να είστε καλά για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ, το απόγευμα από τη, πού ήτανε, νομίζω από την Αυστρία, ναι, και από τη Γερμανία, τιμές οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και για αυτούς. Πολύ ψηλές τιμές στα καύσιμα, που προκαλεί μια αναστάτωση και γενικότερα στον, πώς να το πω, στον προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Ανάλογα, βεβαίως θα μου πεις άλλα έσοδα στη Γερμανία, άλλα έσοδα ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού, οκ. Okay. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία του να κρυβαίνουν. Α, και δεν χρειάζεται να σας πω για να κλείσω τι γίνεται και με αυτή την προσπάθεια με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα χαθεί λόγω της κρίσης η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για τις ειδικές τιμές, χαμηλότερες τιμές κλπ. Πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους μέχρι τις 8 εδώ παρέα στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
11: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίλης και η Σοφία Χαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλάσμα φέρει στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση, αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην NVIDIA, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η NVIDIA αξιοποιεί την τεχνολογία και το

0: σύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Ότι οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε...
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη, δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη, καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Για άγνοια ή λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
3: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση άδειας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
4: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
0: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Στόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για τα

0: να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
1: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κροατιδιακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέρα. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομεραρία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κροατιδιακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου.

0: περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Προέδρος σε ανάρτησή του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις γενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι, κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω, κάποτε θα επενδύσω, κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Βήτανε στο Χρυσούπολης 2-1.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγο δυσκολότερη η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, από ό,τι ήταν χθες. Παραδόξως. Και έτσι, όσοι και όσες προτίθεται να οδεύσουν μέσω της λεωφόρου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να ξέρουν ήδη θα είναι κινητοποιημένοι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολη. Φυσικά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς ίδιος και παράλλακτος με εχθές από τις αρχές του δάσου Χαϊδαρίου με μποτιλιάρισμα και κλείνουμε με τον Πειραιά. Όπως χθες έτσι και σήμερα είναι κατά τη καλύτερος από ό,τι περιμένουμε. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιόνια ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι μικρότερες όπως εχθές, έτσι και σήμερα, από τις αναμενόμενες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινα μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική που έχει ένα σιγανό ψυχάλισμα αυτή την ώρα. Αλλά είναι τόσο λίγο που να σκεφτείτε ότι ο μόνος σταθμός που έχει δώσει κάτι παραπάνω είναι η Ραφίνα με 1,4 χιλιοστά. Στις υπόλοιπες όποιες περιοχές ψυχαλίζει, δεν ξεπερνάει ο ιετός στα 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Φαίνεται ότι οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι περισσότερες από το μεσημέρι και μετά, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4.

0: Μποφόρ της Δημοκρασίας θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τοπικές βροχές θα σημειωθούν και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα ή η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική τη Μαγνησία Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Ήδη στην Κίνη έχουμε 108 χιλιοστά βροχής και πάνω στη Χαλκιδική γύρω στα 30 με 35. Πάντως, βαθμία εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα 12 έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δροσερή μέρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Όχι, είναι νευρικό τιμόνι σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βρέχει, έτσι ακούσατε την κυρία Σούζη. Κανονίστε την πορεία σας, όχι νευρικά τιμόνια σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο φίλος μου ο Θωμάς στο Ξυλόκαστρο ξεκίνησε από χθες να βρέχει, στα δυτικά δηλαδή, στην Κορινθία. Προσεκτική σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχουμε τίποτα δύσκολα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, τον ξέρετε, είναι ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι έρχεται μία ακόμα ψηφιακή εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραούλη προσπαθεί με διάφορα application που λέμε στα ελληνικά να προσπαθήσει να βάλει μία τάξη στην αταξία. Θυμίζω ότι είχαμε και αυτό το σύστημα με τη στάθμευση, αλλά τώρα έρχεται το Athens Way. Για να δούμε τι είναι αυτό, γιατί είναι ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες, υπηρεσίες μετακίνησης, είναι μια εφαρμογή, για να το πούμε στα ελληνικά, δωρεάν. Να δούμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Athens Way λοιπόν?
1: Είναι η νέα εφαρμογή, είναι μια νέα ψηφιακή εμπειρία, ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε στην Αθήνα και είναι η μετεξέλιξη, η αναβάθμιση του My Athens Pass που χιλιάδες κόσμος χρησιμοποιούσε στις περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, ναι. Στο Γουδί, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή της Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ευαγγελισμός,
0: Ριγίλης. Γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα τώρα με την καινούργια εφαρμογή?
1: Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά, ναι. Και έχει τη δυνατότητα και να έχει στο χέρι του και άλλες εφαρμογές που αφορούν τη μικροκινητικότητα της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή μια εφαρμογή που πληρώνεις και παρκάρεις, αλλά έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Καραούλη?
1: Κατά τη διάρκεια που φορτίζεις το πορτοφόλι σου και πληρώνεις για μισή έως τρεις ώρες για να παρκάρεις στις περιοχές που είπα ελεγχόμενης στάθμευσης, έχεις τη δυνατότητα να το φορτίσεις και απομακρυσμένα, δηλαδή αν φορτίζεις για δύο ώρες και θες να μείνεις τρεις, μπορείς, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος, οπότε το ανανεώνεις για άλλη μία ώρα και δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Πρώτον, δεύτερον, καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Αυτό το ξυστό που

0: χαρτί το κλασικό. Ναι, και το αγοράζαμε και ξύναμε το... και το βάζαμε πάνω στο τζάμι το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αυτό καταργείται. Γιατί, γιατί έχουμε δώσει ειδικά POS στους περιπτερούχους και δίνουμε την πινακίδα μας, πληρώνουμε στον περιπτερά και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη δηλαδή καινοτομία και πάμε μπροστά. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να δεις στο το πάρκινγκ στην Κροτζιά πόσες θέσεις ελεύθερες έχει για να πας να παρκάρεις εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα σε πραγματικό χρόνο έχει τις πληροφορίες.
1: Σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι το σημαντικό, ναι, όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τα λεωφορεία. Έχουμε φέρει μέσα στην εφαρμογή και την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Και αν θέλεις να πάρεις το 608 για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε πόση ώρα θα περάσει από τη στάση που το περιμένεις, σε 2, σε 3, σε 10 λεπτά, να περιμένεις και να πάρεις το λεωφορείο να πας παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, θέλουμε εκτός από το αυτοκίνητο να διαχέουμε την κίνηση των πολιτών με τα άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση με το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι η νέα εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από την περασμένη Κυριακή, σωστά.
1: Έγινε η μετάβαση των πορτοφολιών που λέμε από την προηγούμενη εφαρμογή στην καινούργια το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Από χτες το πρωί και όλη την ημέρα έγιναν περίπου 4.500 πράξεις, δηλαδή έχουν πληρώσει για στάθμευση.
0: Ωραία.
1: Στο κέντρο περίπου 4.500 πολίτες, όπου είναι ένας μέσος όρος ικανοποιητικός, γιατί κοιτάμε και τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Okay. Τώρα τι γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία που είχατε με το θέμα με τις στάθμες, φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ, λειτουργεί?
1: Το park out.
0: Ναι.
1: Το park out, ναι, το αφήσαμε λίγο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειαζόταν, η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα που έχουμε περάσει και εκεί τις 12.000, τους 12.000 χρήστες.
0: Εντυπωσιακό. Και λειτουργεί, δηλαδή, όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι δηλώνει κάποιος ότι φεύγω και πάει ο άλλος και παίρνει τη θέση του.
1: Έχουν γίνει πάνω από 2.000 ανταλλαγές θέσεων.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα έχουμε ετοιμάσει ειδική καμπάνια πάνω σε αυτό που θα δίνουμε κίνητρο και ειδικά προνόμια σε όσους αφήνουν τις θέσεις τους. Θα τους διασυνδέουμε με δωροεπιταγές, με κουπόνια.
0: Α, για να τους πείσετε να ενημερώνουν, δηλαδή.
1: Ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Εκεί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ η κινητοδότηση.
0: Υπάρχουν περιοχές, κύριε Καλαβούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου τα θέματα της στάθμευσης είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες περιοχές και γι' αυτό κοιτάμε να βρούμε έτσι έξυπνους τρόπους χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό.
0: Μες.
1: Και είδαμε ότι εκτός της περιοχής της ελεγχόμενης που είπαμε για την εφαρμογή την προηγούμενη, μόνο με την συνεργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στη δυσκολία αυτή. Και στα νέα δεδομένα.
0: Με το χώρο στάθμευσης εκεί απέναντι από το Δημαρχείο που το είχατε αναλάβει κλπ. Περπατάει καλά.
1: Περπατάει καλά. 500 θέσεις, κάθε μέρα σχεδόν γεμίζει, φτάνει και στις 30 ελεύθερες θέσεις περίπου.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει καινούργια συστήματα.
0: Ναι, ανάγκη για χώρους στάθμευσης προφανώς. Άμα μου λέτε ότι 500 θέσεις.
1: Και έχει άλλες 200 θέσεις, άλλους δύο ρόφους δηλαδή πιο κάτω.
0: Αλλά...
1: Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία και με την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Να δούμε μήπως μπορέσουμε να μας βοηθήσει λίγο στο...
0: Στα οικονομικά υποψιάζουμε για να το ανοίξετε.
1: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ.
0: Ναι, προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Καραούλη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι επικεφαλής ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Βλέπω ότι μου βάζετε διάφορα ερωτήματα για την καθαριότητα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι ο αρμόδιος για την καθαριότητα, κύριος Καραούλης. Αλλού παπά Ευαγγέλιο είναι η καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είστε κυρίες και κύριοι στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.

0: Υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
10: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστρέψει.

0: Υπηρετούν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7.32, 7.33 πρώτα λεπτά. Είναι η Τρίτη, είναι η πια 22η μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Είπαμε με αλλαγή του καιρού από σήμερα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε σε αρκετές περιοχές, και εδώ στο Λοκανοπέδιο έχει βροχούλα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε αποκτήσει δυναμική μέσω του Viber, ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, και με τους υπόλοιπους τρόπους, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο και μέσω του skyradio.gr. Όλα τα μηνύματα έρχονται εδώ και τα βλέπουμε και τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε. Τώρα, από χθες σας έλεγα ότι ενεργοποιήθηκε μέσω του έξω δικαστικού μηχανισμού, ή τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί, η προστασία, λέει, της πρώτης κατοικίας σε αυτούς οι οποίοι είχαν και άλλα ακίνητα, δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, οικόπεδα, χωράφια κλπ, τα οποία θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, να τα ρευστοποιούν, να γίνεται οικειοθελής ρευστοποίηση, ούτως ώστε αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο και για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία, να γίνεται, ξαναλέω, εθελοντικά αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να μειώνονται τα χρέη, και μετά θα υπάρξει, λέει, και μια διαδικασία με περισσότερες μηνιαίες δόσεις και με καλύτερους όρους, επαναλαμβάνω, για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία. Και επειδή έχω μια σειρά από ερωτήματα γύρω από αυτήν την νέα ρύθμιση, άκουσα και χθες τον υπουργό που έλεγε, τον αρμόδιο, τον κύριο Πιερακάκη, ότι αυτός, λέει, είναι ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας και όχι με τον νόμο Κατσέλη. Φώναξε για μια ακόμα φορά τον γνωστό και φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, είναι δικηγόρος, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτήν τη νέα δυνατότητα. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει, πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή την νέα ρύθμιση. Υπήρχαν σπίτια τα οποία κινδύνευαν ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε?
3: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στον εφιάλτη του πληστηριασμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί δανειολήπτες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, με μικρά ποσά. Γιατί είχαν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις με τις τράπεζες, τις οποίες δεν τις αναγνωρίζουν τώρα ή δεν τις συνεχίζουν τα funds, οι services, οι διάδοχοι δηλαδή, ναι, κατάσταση.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, διότι με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, όταν προηγήθηκε η υπέρογγη φόρτωση με τα επιτόκια και τους εκτοκισμούς που κάνανε τα funds πριν από την απόφαση του ορίου πάγου, διάφοροι δανειολήπτες έχασαν την προστασία, διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη διπλάσια δόση,
2: ναι,
3: και έτσι πράγματι βρίσκονται διάφοροι πάρα πολλοί δανειολήπτες στο φάσμα του πληστηριασμού, με αποτέλεσμα να προσπαθούν τώρα μέσω του εξοδικαστικού να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση και από χτες να σώσουν την πρώτη κατοικία με καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με μικρότερη δόση, δίνοντας τα υπόλοιπα ακίνητα για πληστηριασμό.
2: Μάλιστα. Θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κουβεντιάσει, κύριε Νικολακόπουλε, που λέγαμε ότι πλέον, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει άνθρωπος ο δανειολήπτης να επιτρέπει να ανοίγουν οι λογαριασμοί του, να βλέπουν τα στοιχεία, τα δεδομένα τα

0: την περιουσία γενικότερα που είχε κλπ. Ούτως ώστε να αναλόγως πώς να πηγαίνουμε σε προστασία ή τέλος πάντων σε διάσωση της πρώτης κατοικίας. Ούτε αυτό περπάτησε και χρειάζεται τώρα να φτάσουμε στη διαδικασία του να πάμε εδώ, δηλαδή να εκποιούνται πλέον περιουσιακά στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να τα εκποιεί ο ίδιος. Θα τα παίρνει, απλώς θα κάνει μια σύμβαση, λέει, είτε με την τράπεζα είτε με τους άλλους που έχουν στα χέρια τους τα δάνειά τους. Αυτοί θα αναλαμβάνουν να κάνουν τους πληστηριασμούς και τα λεφτά τα οποία θα προκύπτουν θα πηγαίνουν στη μείωση των χρεών του δανειολήπτη.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχήν να πω, για να δείτε το αδιέξοδο που μπορούν να προχωρήσουν και πολλοί δανειολήπτες που θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Χθες με πήρε μια νέα κυρία, δηλαδή δεν έχω χειριστεί την υπόθεση της, και μου είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός του σπιτιού της, ναι, τον Μάιο, προχώρησαν σε έξωση, αλλά παράλληλα είχε κάνει και ρύθμιση στον εξοδικαστικό και συνεχίζει να πληρώνει τη δόση του εξοδικαστικού, ενώ παράλληλα έχει χάσει και το σπίτι και δεν γίνεται καθάριση του ποσού που πήραν από το σπίτι να εξοφληθεί ή να μειωθεί οφειλή και να αναπροσαρμοστεί η δόση.
0: Αυτό δεν είναι τραγελαφικό?
1: Δυστυχώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα με τη νέα διαδικασία. Δηλαδή ο Νικολακόπουλος ο ψάλτης, που για να σώσει την πρώτη του κατοικία αποδέχεται να πληστηριαστεί το εξοχικό του, πρέπει να δούμε σε ποια αξία θα βγει και όταν βγει στον πληστηριασμό, και ελπίζουμε να βγει σε μια εμπορική αξία και όχι κοψοχρονιά να το πω απλά,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνει άμεσα εκαθάριση και εάν αργεί αυτή η εκαθάριση για διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη γιατί έκανε ένσταση το δημόσιο, γιατί θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα ή για οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να αναστέλλεται η οποιαδήποτε καταβολή δόσεων.
0: Γιατί μέχρι ισότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
1: Ακριβώς, ναι, διότι εάν συνεχίσει έτσι θα φτάσουμε στο αδιέξοδο να πληρώνει διπλά και τριπλά, να στερείται τα βασικά αγαθά διότι θα είναι πραγματικά πιεσμένος όταν έχει ακολουθήσει αυτή την οδό,
0: ναι,
1: και παράλληλα στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει μια διάταξη νόμου που θα πει ότι ό,τι έχει δώσει, καλώς το έχει δώσει, δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
0: Α, μάλιστα. Άρα πάλι θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή βλέπω και αρκετά ερωτήματα ακροατών, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Ας πούμε ότι κάποιος οφείλει 200.000 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Και έχει μια εξοχική κατοικία η οποία κοστίζει, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις, 100.000 ευρώ. Αν αυτός δώσει εθελοντικά λοιπόν το σπίτι αυτό για να εκποιηθεί και ας πούμε ότι πουλιέται πραγματικά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ουσιαστικά μειώνουν τα 200 που αρχικά όφιλε, άρα αυτός θα μπορεί να βρει τα υπόλοιπα και με καλύτερες, με περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως με καλύτερα επιτόκια.
1: Ακριβώς, το ορθολογικό το σωστό είναι αυτό. Τώρα, για αλλαγή επιτοκίου δεν προβλέπεται, δηλαδή το επιτόκιο του εξοδικαστικού,
0: ναι,
1: αυτό ισχύει είτε εκποίησης είτε όχι. Άρα ακόμα δεν βλέπουμε την εφαρμογή μιας διαφοροποίησης προς τα κάτω του επιτοκίου.
0: Μάλιστα.
1: Για τις δόσεις, λογικά, θα πρέπει η ρύθμιση, ο εξοδικαστικός να κάνει τη ρύθμιση και τις δόσεις, αφού γίνει η εκαθάριση, όπως είπαμε προηγουμένως, του ποσού που θα πάρουν από το εξοχικό. Διότι διαφορετικά, εάν βγει μια δόση για τις 200.000 και μετά από 5-10 χρόνια ουσιαστικά πιστωθούν οι 100.000, με τους τόκους που θα έχουν τρέξει,
0: θα χάσει ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που λέτε. Γρήγορες κινήσεις.
1: Ακριβώς. Γρήγορες κινήσεις, εφόσον αποδεχθεί αυτή τη λύση. Δεύτερον, αναστολή στο χρονικό διάστημα που ρευστοποιείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο ώστε να γίνει σωστή αποτίμηση και εκαθάριση και μετά να γίνει ρύθμιση. Και τρίτο και βασικό, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρεωστικού υπολείπου. Είπατε προηγουμένως υπόλοιπο 200.000. Αυτό το 200.000, μπήκα και χθες το βράδυ αργά στον εξοδικαστικό να δω τι αλλαγές υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να πούμε ότι εφόσον οι 200.000 τις λέει το φαντς ότι οφείλουμε, αλλά έχουμε εκκρεμούν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει ενστάσεις. Το κεφάλαιο είναι 40.000, είναι 50.000. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου των χρεώσεων των φαντς για να μπορέσουμε να πούμε αν πραγματικά χρωστάμε 200.000, γιατί μπορεί να μην είναι 200.000, να είναι 100.000, άρα να έχουμε πλήρη εξόβληση με το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν διαδικασίες και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά που λέει το Funds ή η τράπεζα, του τι οφείλει κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πάρει ένα

0: Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Νικολακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι παρά τις προσπάθειες, επιμένω να το πω και αυτό για να κλείσουμε, ακόμα η άλλη ιστορία, ο Ψάλτης έχει
1: τα κολλήματα.
0: Ο φορέας, φορέας. Θα έρθει ο φορέας μετά, όταν τελειώσουμε την ιστορία. Θυμίζω ότι ο φορέας είναι ότι ο Ψάλτης που χρωστάει και δεν έχει τίποτα άλλο, να πάει στην τράπεζα ή στο φαντς και να πει: παιδιά, λέτε να κάνω μια σύμβαση, πάρτε το σπίτι, αφήστε με να μένω εγώ μέσα με ένα ενίκιο. Μετά από 10 χρόνια, να συνεχίζω εγώ και σας το πληρώνω, να κουβεντιάσουμε και πάλι αν μπορώ να το ξαναπάρω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά εφαρμοστεί ο φορέας, θα πρέπει να έχει το όνομα Ψάλτη. Φορέας Ψάλτη.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, κύριε Νικολακόπουλε. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό από την αρχή ξεκίνησε. Ωραία ιδέα, δεν κακή, αλλά δεν εφαρμόστηκε για κάποιους λόγους ποτέ.
1: Και μάλιστα είχε γίνει η διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, είχε προχωρήσει.
0: Και ανέλαβε μια εταιρεία, θυμάμαι τα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, να σας πω και το άλλο, ότι κανονικά πρέπει και αυτός ο φορέας να είναι υπό την προστασία του δημοσίου, δηλαδή να μην γίνει από ιδιωτική εταιρεία, ώστε να έχουμε μια διαφάνεια και πραγματικά να μην έχουμε μια εταιρεία που κερδοσκοπεί, αλλά το δημόσιο που προστατεύει.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ο άνθρωπός μας, κάθε φορά που θέλουμε ζητήματα και να κουβεντιάσουμε για αυτά τα δάνεια και τα μπλεξίματα κλπ. Διότι υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος είναι μπλεγμένος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να λέτε, μα πάλι το ίδιο θέμα. Ναι, παιδιά, διότι γι' αυτό έρχονται και οι ρυθμίσεις. Διότι πιέζει το κομμάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να πάρει ανάσα. Δημήτρη, η κυρία Σούζη είπε ότι σήμερα για το λεκανοπέδιο θα έχουμε σποραδικές βροχές. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται 100% από αυτά που μου στέλνουν και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται πάντα από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεται premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των

0: αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γρήγορα σαν τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη μεγάλη μα πόλη. Ο κύριο Κόλλιο Μιχάλη στην παρέα μα. Έλα, Δημήτρη μα.
7: Στη λεωφόρο Αθηνών προ την Αθήνα. Καλημέρα, Γιώργο μα, κυρίε και κύριοι. Στο ύψο των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική. Δεν βρέχει στην αριστερή λωρίδα. Απλά εδώ και πολλέ ημέρε το ποτιστικό στην ενδιάμεση σύνηση θα βρέχει τα αυτοκίνητα αντί να βρέχει τα φυτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και χειρότερα. Μεταμορφώσεω και αργοστολίου στο Μοσχάτο. Εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδε τρέχει νερό. Έχει σπάσει κάποιο αγωγό και τρέχει νερό. Συνεχώς. Παίρνουν τηλέφωνο οι κάτοικοι, δεν έχει έρθει κάποιο συνεργείο για να φτιάξει. Θα μου πει νερό, έχουμε. 2 ρεύματα Κηφισού δύσκολα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, και λίγο δυσκολότερος. Έχει αρχίσει η κάθοδος της Κηφισίας ανά τμήματα, κυρίως στο Μαρούσι και το ΟΑΚΑ να σας δυσκολεύει. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Κατεχάγη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και το δεξιόσκοπο του λιμανιού του Πειραιά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είσαστε εκπληκτικοί σε όλα σας τα μηνύματα, ακόμα κυρίως αυτά τα οποία κάνετε κριτική. Και σε κάποια δεν έχετε και άδικο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Ωραία είναι αυτό για τούρτα, Ελένη μου. Ωραίο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Τασούλα. Και στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Έτσι είναι η κυρία Πέγγι Ξηροτάγαρου. Η κυρία Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Την κάλεσα διότι είδα κάποια στοιχεία μιας προσπάθειας που κάνει το κοινοφελές ίδρυμα για να καθαρίσει την ελληνική ακτογραμμή. 7 χρόνια, κυρίες και κύριοι, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Λέγεται Typhoon Project και ακούστε τι έχει μαζέψει 7 χρόνια τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 26 εκατομμύρια απορρίμματα, συνολικού βάρους πάνω από 1,1 εκατομμύρια κιλά και όγκου όσα περίπου 1650 κοντέινερ. Λοιπόν, από 5.000 δυσπρόσιτες παραλίες σε όλη την επικράτεια. Τι ωραίο που έχουμε παραλίες πολλές, αλλά και πόσο δουλειά πρέπει να γίνει στις παραλίες για να τις καθαρίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ξηροτάγαρου, τι κάνετε?
8: Καλημέρα και από εμένα, είμαι μια χαρά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς επιλέγετε αυτές τις παραλίες ή έχετε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, το Typhoon Project, και έχετε πάρει όλη την ακτογραμμή και την καθαρίζετε?
8: Ακριβώς αυτό. Καλύπτουμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Πηγαίνουμε κόστα-κόστα σε όλες τις απρόσιτες ακτές της χώρας μας προκειμένου να τις καθαρίσουμε.
6: Όταν λέμε καθαρισμός, τι εννοούμε δηλαδή? Είναι αυτό που λέμε ότι προκύπτει από τον άλλον, τον μέσο επισκέπτη που πάει και παρατάει οτιδήποτε? Είναι και αυτά που βγάζει η θάλασσα ενίοτε?
8: Και τα δύο. Είναι 2 οι κατηγορίες. Είναι αυτά που έρχονται από την ενδοχώρα, γιατί δυστυχώς με έναν τρόπο πολλά από αυτά καταλήγουν στις ακτές μας.
6: Μάλιστα.
8: Και παράλληλα είναι και αυτά που φέρνει

0: θάλασσα, αυτά που λέμε ότι τα ξεβράζει η θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε εμείς η ομάδα μας πηγαίνει και τα καθαρίζει με το χέρι ένα-ένα, μέχρι τον τελευταίο κόκο από το φελιζόλ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στην παραλία, στην ακτή μας. Οπότε είναι απαραίτητος ο τρόπος αυτός που ακολουθείτε. Διαφορετικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Έχουμε κλείσει τον κύκλο της ακτογραμμής στα 7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε ξαναπάει και δεύτερη φορά σε κάποια παραλία ή ακόμα είμαστε στην πρώτη προσπάθεια για να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή?
0: Τα πρώτα 4 χρόνια περίπου κάναμε τον πρώτο γύρο, να το πω έτσι. Καλύψαμε όλη την ελληνική ακτογραμμή.
1: Okay.
0: Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο.
1: Ο δεύτερος κύκλος.
0: Για να δούμε τι κάναμε, γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Εκεί θέλω να πάμε. Στο δεύτερο κύκλο βρίσκεται την ίδια ποσότητα απορριμμάτων ή τα πράγματα μπορεί να λέμε έχει μια βελτίωση κατάσταση?
0: Έχει μια βελτίωση. Έχουμε δει μια εικόνα βελτίωσης που αγγίζει το 80%.
1: Α,
0: τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Ότι βρίσκουμε 80% πιο καθαρές τις παραλίες. Μπορεί να έχει να είναι εντελώς καθαρές, ως το να έχει λιγότερα απορρίμματα από την πρώτη φορά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και μας δίνει κουράγιο για να το συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε όλη την εικόνα για όλη την ελληνική ακτογραμμή.
1: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Ξεροτάγαρο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την ομάδα μας, δηλαδή το μόνιμο προσωπικό που είναι 35 άτομα με το πλοίο τον Τυφώνα,
1: ναι,
0: και 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα Χριστούγεννα, Πάσχα, η ομάδα μας κατεβαίνει στις παραλίες και τις καθαρίζει. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά.
1: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πηγαίνετε, ας πούμε λέγω τώρα, σε παραλίες της Νάξου, σε παραλίες της Σάμου, υπάρχει τοπική σύνδρομη και συμμετοχή?
0: Προσπαθούμε. Εμπλέκουμε πολύ ενεργά τα σχολεία μέσα σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί κακά τα ψέματα η αλλαγή θα έρθει από τα παιδιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία να την εμπλέξουμε. Σε άλλα νησιά ανταποκρίνονται θετικά, σε άλλα λιγότερο.
1: Mm-hmm.
0: Γενικώς ο στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο τέλος της ημέρας. Γιατί αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν θα βρούμε λιγότερα απορρίμματα στην παραλία.
1: Αλλά αυτό θα γίνει και με τη συμμετοχή, υποψιάζομαι, και των νέων παιδιών και των παιδιών του σχολείου, έτσι δεν είναι? Αν τα παιδιά μάθουν από μικρά ότι στο κομμάτι που τους αφορά, που μας αφορά ως πολίτες, δεν πετάμε ότι δεν θέλουμε, αλλά το μαζεύουμε και πάμε και το βάζουμε στα απορρίμματα, θα αλλάξει και η νοοτροπία λογικότερα. Εντάξει, δεν λέω για τα άλλα τα οποία έρχονται από τη θάλασσα ή ξέρω εγώ τα κατεβάζει ένα ρέμα. Okay, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η συμπεριφορά η δικιά μας στις παραλίες έχει να κάνει με εμάς.
0: Και αυτά έχει. Και αυτά που κατεβάζει το αίμα, και αυτά έχουν να κάνουμε τη συμπεριφορά. Κάποιος τα πέταξε.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Δίκιο έχετε.
0: Κάποιος τα πέταξε.
1: Σωστό.
0: Και φτάσαμε εκεί. Mm. Αλλά ναι, τα σχολεία, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία, έτσι ώστε να καταλάβουν τα παιδιά για το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και τα παίρνουμε μαζί μας και στις παραλίες και κάνουμε μαζί τους καθαρισμό.
1: Okay.
0: Για να έχουν όλη την εμπειρία και να αναρωτηθούν γιατί, ας πούμε, η μπατονέτα είναι στην παραλία. Γιατί αυτό το πλαστικό μπουκάλι είναι εδώ, ποια ήταν η πορεία του, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία
1: να
0: προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε τον τρόπο της τάσης ζωής ουσιαστικά που έχει.
1: Με τα μικροπλαστικά τι θα κάνουμε, κυρία Ξεροτάγαρο, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω. Έχει μπει για τα κανονικά στην τροφική αλυσίδα. Τρώμε πλαστικά όλοι μας, δεν ξέρετε. Το ξέρετε βέβαια, απλώς το λέω για να το ακούσουν και οι ακροατές
0: μας. Δυστυχώς, ναι. Είναι τα πλαστικά, τα μεγάλα πλαστικά κομμάτια, τα οποία διασπώνται σε μικρά πλαστικά κομμάτια και μένουν για πάρα πολύ καιρό στις παραλίες μας, με αποτέλεσμα να καταλήγουν με κάποιο τρόπο και στο πιάτο μας.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλο αυτό που κάνουμε. Αλλαγή συνήθειας είναι.
1: Mm-hmm.
0: Και η μόνη απάντηση, συγγνώμη, σε αυτό είναι η επαναχρησιμοποίηση.
1: Ναι, ναι. Ο στόχος του προγράμματος που τρέχει ήδη 7 χρόνια ποιος είναι? Θα συνεχίζεται αενάως η προσπάθεια καθαρισμού?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, πλέον, επειδή συνεργαζόμαστε και με την επιστημονική κοινότητα, έχουμε δεδομένα,
1: mm-hmm,
0: τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε κάποιες πολιτικές πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια και την παραγωγή τους.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο, θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, συνεργασία.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ρίχνουμε ένα ρομπότ ROV για να δούμε τι γίνεται και στο βυθό μας.
1: Α, οκ. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται και στο Βυθό, προφανώς.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξηροτάγαρο. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Η κυρία Πέγκη Ξηροτάγαρο είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία, να ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μιλών, μην νομίζετε ότι εγώ βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θα μου πει το κομμάτι το δικό μας. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο σήμερα παραπάνω τον καιρό. Αυτά που είπε η κυρία Σούζη. Πρώτα Θεός, από αύριο ξαναέρχεται πάλι το μικρό καλοκαιράκι που λέμε. Άρα, κάντε τα δέοντα. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
16: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win.
17: Αλφα 88,6.
18: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
17: Αλφα 88,6.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας ευκαιρία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί

0: Εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Πινακότη. Από τα άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά σήμερα. Ακούγα κάτι έξυπνους οι οποίοι λέγανε ότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκκας ότι πρέπει να πάρουμε τα οπλικά συστήματα από τη Σαουδική Αραβία. Τεράστιο λάθος. Βεβαίως και δεν θα πάρουμε τα συστήματα. Η Ελλάδα έχει δική της πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι η δική μας πολιτική δεν προσδιορίζεται ούτε από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, ούτε από την Τουρκία, ούτε από κανέναν άλλον. Και οι Τούρκοι πρέπει να καταλάβουν ότι η άμυνά μας θα είναι δρακόντια, επιθετική στάση εναντίον της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλου κράτους, η Ελλάδα δεν έχει.
1: Απίλαυσα την συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι θα με συγχωρέσει και ο Αντώνης Ατζολέτρος και ο Γιάννης Καντέλης, γιατί ως συνήθως η ώρα πέφτει έξω. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού

0: Άμα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Sing Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Παραμένει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες στις οποίες αρχίζουν σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Παραμένει το ερώτημα αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και πριν αναχωρήσει από το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπασαραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στις Μήνες.

0: στη Δυτική Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης συνελήφθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Ψάριων της Θάσου παρήχαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο. 37 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι στις 24 και τη Βελεμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος ΑΕΛ 04, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
7: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.

0: φθινόπωρο. Εντάξει, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά okay.
1: Να αργήσει φέτος πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
0: Δικό μας.
1: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
0: Ποιος θα το πληρώνει?
1: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
0: Α, στο YouTube.
1: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
0: Ο Τραμπ. Όχι όλο το μηχανισμό. Εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει αδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
1: Καλά, τι
0: μόνο τις δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
1: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Ιβάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
0: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει η Καρντάσιαν.
1: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
0: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
1: Αυτή είναι η
0: διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβε.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Τραμπ βρήκε
1: που διάλεξε.
0: Του κάνανε μπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολιτικό.
1: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτες τους. Τίποτα, γεια σας.
0: Δεν παίζει κανένα στις δηλώσεις του. Εμπάργκο έκανε εγγένεια σε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένας να τις μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Θα βλέπετε Trump TV να με βλέπετε σε όλο με το μεγαλείο.
1: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό.
0: Εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει αδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
1: Καλά, τι
0: μόνο
1: τις
0: δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
1: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Ιβάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
0: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει η Καρντάσιαν.
1: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
0: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
1: Αυτή
0: είναι η διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβε.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Γιατί ο Τραμπ βρήκε
1: λύση. Που διάλεξε.
0: Του κάνανε μπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολιτικό.
1: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτες τους. Τίποτα, γεια σας.
0: Δεν παίζει κανένα στις δηλώσεις.

0: μάλιστα.
1: Γιατί ο Τραμπ βρήκε
0: καιρό που διάλεξε.
1: Του κάνανε εμπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Πολίτικο.
0: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτε του. Γεια σα.
1: Δεν παίζει κανένα στι δηλώσει του. Εμπάργκο έκανε εγγένεια σε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένα να τι μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Τα βλέπετε Τραμπ TV να με βλέπετε σε όλο με το μεγαλείο.
0: Νομίζω δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
1: Εντάξει ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
0: Ναι, ναι, απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
1: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο της Φλωρεντίας.
0: Απλώς φαντάζομαι ότι οι ειδήσεις θα είναι άκρως ελεγμένες έτσι και θα είναι τσεκαρισμένες που θα παίζουν.
1: Τι νοείς, μόνο αλήθειες θα παίζουν.
0: Μόνο αλήθειες θα παίζουν.
1: Οι αλήθειες του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Κάπου εκεί κοντά είναι και ο πρωθυπουργός μας, έτσι. Όχι πρώτα, από την άλλη πλευρά.
1: Είναι πέντε ώρες με αεροπλάνο μακριά. Ένας άλλος που θα πήγαινε μου λέει πέντε ώρες από τη Νέα Υόρκη Σαν Φρανσίσκο. Είναι δύο ακτές με αεροπλάνο.
0: Ναι, με αεροπλάνο.
1: Πόσο χαοτική χώρα είναι. Σαν Φρανσίσκο, εταιρείες τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
0: Ναι, είδε πολλούς
1: Έλληνες. Το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Τέσλα είναι Έλληνας.
0: Παντού κρύβονται Έλληνες. Είδα και μια πολύ φιλική φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ. Πρέπει να γίνανε φίλοι.
1: Δίνανε high five.
0: Ναι, και η χειραψία είναι πολύ θερμή. Πρέπει να τα έχει στα ελληνικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος. Οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας. Τεχνολογικό και μετά πάει η Νέα Υόρκη.
0: Ναι, πάει η Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
1: Εγώ θυμάμαι πέντε φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε φορά σχολιόμασταν. Αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε, όταν τον δει, προφανώς τι έχει συζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα τον δει. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει. Και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
0: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
1: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχναμε να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι. Δεν βγαίναν τα προγράμματά τους κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε.
0: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
1: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με το καλώδιο από τη δική μας πλευρά που να τρέξει στον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
0: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
1: Οριακά, ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, ναι, που πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας σε αυτή τη δεξίωση και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω, ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών. Αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει πάλι να ταράζει τα νερά.
0: Γιατί συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη. Τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
1: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
0: Εντάξει, ας πούμε.
1: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
0: Ας πούμε, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
1: Εντάξει, το ευτελείς, Αντώνη. Το ευτελείς. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει.
1: Κοίτα, οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν, Ας μην φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρας στον Ιεμα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
1: Τι?
0: Να μην είδε τον Ερντογάν.
1: Σε Γενική Συνέλευση.
0: Ναι, ναι.
1: Τον είχε δει σε όλες.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει τέτα τέτ.
0: Ναι, βρεσί.
1: Σε όλες.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός, γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζόκου Φαραντούρης.
1: Εκεί ξέφυγε πολύ.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Χαντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο Viber 6981-23-1003. 698-123-1003 για να το πω πιο σωστά. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-4800-170-174. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: πάμε στον εξώστη.
1: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω, πάει να πει ότι δεν ήταν ότι καλύτερο είχε.
0: Όχι, θα τους πάρω όλους εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει μείνει.
1: Οπότε αυτά που έχουν μείνει θέλουν ένα ξεσκαρτάρισμα πριν τα πάρεις. Δηλαδή δεν χάζος ο κύριος Τσίπρας που σου λέει ας τους αυτούς στην άκρη, δεν θα μου βοηθήσουν και πολύ στο νέο κόμμα.
0: Εν τω μεταξύ ο Αυλονίτης με το που έπεσαν οι υπογραφές ας πούμε, δώσαν τα χέρια την Παρασκευή, βγήκε και την έριξε. Εμείς το είχαμε παίξει. Είχε πει από τότε για συνεργασίες.
1: Με την Ελλάς.
0: Ναι.
1: Τώρα ανοίχτηκε.
0: Βαρουφάκης φτάνει.
1: Για να ακούσουμε.
2: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
3: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
3: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
2: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα εννοούσα.
1: Είναι δυνατόν να λείπει ο Τσίπρας.
0: Δηλαδή δεν είχαν συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. Αλλά σου λέει, εντάξει, εμείς θέλουμε αυτό να είναι πορεία. Είστε συνεργασίες, έλα κι εσύ.
1: Είναι σαν να βγαίνει ο Αυλονίτης και να λέει: ψηφίζεις Ανδρουλάκη για να βγει πρώτο κόμμα. Έτσι λέει. Και με ποιους θα κάνει κυβέρνηση? Με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό στον Ανδρουλάκη που τα λέει αυτά, πιστεύει?
0: Δεν ξέρω. Μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
1: Ε? Και τα είπε την Παρασκευή.
0: Αφού έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει θα πάω αριστερά.
1: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπα να μην ξαναβγεί μια εβδομάδα και μετά, αν βγει, μην μπει αυτά.
0: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
1: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
4: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ.
5: Υπηρετούσατε σε γραφείο
4: όταν
5: υπουργού του ΠΑΣΟΚ
4: όταν υποστηρίζατε
5: και στη συνέχεια,
4: τη Νέα Δημοκρατία.
5: Και στη συνέχεια, και στη συνέχεια.
4: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
5: Επί 4 χρόνια. Σας γνωρίσαμε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε.
4: Από το 2004.
5: Όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
4: και, εγώ έδινα
5: και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργός.
4: Λοιπόν,
5: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
1: Πολύ ντα είσαι ο κύριος Φαραντούρος. Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
0: Τι παίρνει πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά? Πώς χαμηλώνουν τα αυτιά?
1: Σε μένα σκύβεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
0: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Χαμηλότερα τα αυτιά. Δεν το ξανακούσα, το κατάλαβε.
1: Και χαριεντιζόσουν με υπουργούς. Αν είχε υποθεί από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινότανε χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
0: Συγγνώμη, το
1: χαριεντιζόσουν με υπουργούς.
0: Το χαριεντιζόσουν όμως, το είπε πρώτα η κυρία Σδούκου.
1: Το είπε. Πρώτα κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουνα με την κυρία Καστίνου, πάει στο κόμμα.
0: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι μόνο το λέει ο άντρας.
1: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουνα με υπουργούς και ήσουνα στα υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριεντίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
0: Έχει άλλο νόημα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
0: Εντάξει.
1: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο?
0: Εννοεί, είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
1: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες μια γυναίκα χαριεντιζόσουνα με τους υπουργούς και ήσουνα στα υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
0: Εντάξει, αλλά το φάουλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
1: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
0: Όχι, ρε, εσύ, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσει αυτό το τρόπο. Δεν συζητάω, αλλά επειδή έβγαλε ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
0: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
1: Και αυτό του κύριου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά. Δεν
0: βοηθάει, δεν σώζει την κατάσταση. Συμφωνούμε.
1: Και δεν βγήκε και το Πασόκ να το στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρτησε στο social media ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκφραση, δεν το συζητάω, αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
1: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
0: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο.
1: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
0: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάσου που θα φτάσουμε.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ.

0: ότι ήσουν Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν, νομικό σύμβουλο στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγε στο Τζίπρα το 19 στην ουσία που έφυγε. Από το Τζίπρα κατέληξε στο Πασόκ.
1: Λίγο ήσουν μαζί με τον Κασελάκη.
0: Προσπάθησε να πα στην Καριστιανού. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφέ γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ.
1: Έκανε την πορεία. Δεν το συζητάω.
0: Οι επιλογέ του κυρίου Ανδρουλάκη. Από το καλό στο καλύτερο. Απλώς ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φαραντούρη.
1: Ήρθε η Κισδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
0: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
1: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
0: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
1: Ξέρεις γιατί? Δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
0: Σε ηλικία 19 ετών.
1: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
0: Και δήλωνε ο δικηγόρος.
1: Ναι, εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
0: Κάποιος εκεί στην τοπική, ναι. Συμπλήρωσε. Θα βάλω.
1: Ξέρεις, το πρώτο βάλει γιώτα. Τέλος πάντων.
0: Δεν χρειαζόταν η αίτηση.
1: Πάντως τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
1: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
0: κόντρες οι πολιτικές και ανοησίες.
2: Τύργησε τον ελεκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδιά, όπως φάνηκε.
3: Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι.
2: Ενός ανθρώπου, πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
0: Γιατί εντάξει, οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν. Με τα μπότοξ θα γίνει.
1: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
0: Επίσης δεν κατάλαβα, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς, έτσι.
0: Από την Ελλάς, ναι. Αντέδρασε για το χαριετιζόσουνα με υπουργούς.
1: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολλής να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
0: Μετά αντί να πει για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πει μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριεντίζεσαι με υπουργού σου.
1: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
0: Έχω εμπιστοσύνη.
1: Ωραία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
0: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω

0: το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικεί τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες τις οποίες αρχίζουν σήμερα. Άγνωστος άνοιξε πριν το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, τραυματίζοντας 8 μαθητές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο δράστης συνελήφθη, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη.

0: Και είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αντλία. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, για να ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ.

0: είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει για ποιο, η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα τέσσερα μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα τέσσερα εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου. Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος. Θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε. Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
1: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
1: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
0: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ. Και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάστ πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάστ. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνησης ή θέρμανσης, θέλουμε να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
2: Οι
0: εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
1: Όταν δεν ξέρεις πού θα πάει η τιμή, είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
0: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
2: Κυρία Λελιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, Πασόκ και Ελλάς, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούριο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν στις επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο Πασόκ μίλησε για συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
0: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το Πασόκ. Ακούω και στελέχη του Πασόκ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω
1: σε ένα... Δεν το έχει πει κάποιος στελέχος του Πασόκ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουνε. Μαζί σας θέλουνε.
0: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σγουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν είναι με τα ίδια μου τα αυτιά που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το ζήτημά μας, δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας

0: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός, δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μια ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών, απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή δική μας και όσων αναμειχθήκαμε και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
1: είναι
0: να κάνει...
1: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Αναγιώτου.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα-ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την, αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου, προτάσεων, που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, δηλαδή και οι προτάσεις που παρουσιάσαμε στην
2: ερώτηση πάνω σε αυτό, μια ερώτηση, και
0: χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία και δίνουμε...
2: Μια σύντομη απάντηση σας παρακαλώ, γιατί μια σύντομη απάντηση για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στον κεντροαριστερό χώρο?
0: Κοιτάξτε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύει δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία για το ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμπαράταξης. Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, το δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, θα είναι πάρα πολύ δυναμική στο επόμενο διάστημα και θα επαναξιολογήσουμε την ερώτηση που μου κάνετε.
1: Ευχαριστώ
0: θα επαναξιολογήσουν οι πολίτες, εννοώ, όχι εμείς.
1: Κύριε Αναγιώτου, ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Γενικά διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
8: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με ένα πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
7: Έλεγε την ελπίδα για τη δημοκρατία.
8: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό χαριέτιζε με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτο αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
7: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μου γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χτες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
8: Ναι, γιατί πιστεύω... δεν εξαρτάται από μία χώρα. Δηλαδή, το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαμε πριν με την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά το καλοκαίρι πήγε στα $107 το βαρέλι και δεν ξέρουμε καθόλου πού θα πάει, βομβαρδίζονται όλα τα δηληστήρια, γίνεται έκκληση από τον Τραμπ τώρα στη Νέα Υόρκη που μπορεί να συναντηθούν, να μην βομβαρδιστούν άλλο, να μην χτυπήσει άλλο δηληστήρια της Ρωσίας γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο και τις τιμές του.
7: Απλώς βγήκε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε τη Δευτέρα θα ακούσουμε εξειδίκευση. Και αυτό πάει πιο πέρα. Και ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
8: Ναι, νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας, τώρα για να σου απαντήσω σε αυτό, θα έχουμε μια εικόνα για την τελική διαμόρφωση των τιμών, γιατί είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση με τα δηληστήρια. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών θα παίξουν ρόλο και τα δηληστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
7: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
8: Υπάρχει και άλλη τέτοια. Επιτίθεται στην Καριστιανού.
7: Ναι, ναι.
8: Μέσω του θάνατου του Μαζονάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν. Αλλά στοχεύει την Καριστιανού, γιατί ίσως τη βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
7: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
8: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε σου έχω, σου λέει.
7: Για πάμε να το ακούσουμε.
9: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
8: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσε να πει κάποιος πάνε και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
7: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται.
8: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κβαντική ιατρική και σηκώθηκε και ένα κουνιαχτό με τα μηνύματα. Αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καριστιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
7: Και χθες η κυρία Καριστιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
8: Ναι, μετά από ερώτηση που το έγινε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω.
10: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως. Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν

0: σαν ανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλιφές. Όπως ανογυλαίκα λοιπόν, είπε ψέματα, κύριε Καρισιάνου, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτός πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Τα ανογυλαίκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
2: Ούτε εγώ.
1: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν. Για να λέγονται ανογυλαίκα.
2: Καταρχάς, ζεσθενώσουν.
1: Α,
2: τα φορούσε πίσω. Και
1: έβγαζε κάποια θερμότητα.
2: Άμα βάλεις κάτι από πάνω, δεν θα σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
1: Ναι, αυτό παιδί, εννοώ. Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά. Δεν ξέρω.
2: Σαρινά της έκανε κάτι.
1: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ. Αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε η κυρία Βρετού, είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
2: Είναι περίοδος, είναι περίοδος. Για να ακούσουμε τι είπα.
3: Αν είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το Πασόκ, ναι, και πάλι θα αποχωρούσατε για να πάτε στον κύριο Τσίπρα.
4: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο Πασόκ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής, θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
2: Αλλά για να την πάρει ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής. Οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
1: Κοίταξε να δεις, μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του Πασόκ και άφηνε την έδρα της Συμβουλή, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
2: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν, στην Ευρωβουλή δεν την αφήνεις, Αντώνη.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
2: άλλα
1: μπράβο,
2: τα μεγέθη.
1: Τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
2: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Αύριο στις 10 στον Εξώστη. Γεια σας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Μίτινγκ.
7: Λογαριασμοί
6: ενεργείο.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: 90.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελή σου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας.

0: φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά.

0: υπερκυκλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές, όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Αλφα. 88,6.
1: Είναι το.
2: Παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Φούρνος του Μενέλαου. Με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο Φούρνος του Μενέλαου.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.
8: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει τον Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και

0: τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης αποδειλεί, ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Νούμερο 1 για τις
1: επιτυχίες.
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια βροχερή Τρίτη, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στους δρόμους και εμείς αρχίζουμε αμέσως τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ανάβει φωτιές στις τσέπες, ανάβει φωτιές και στο πολιτικό σκηνικό. Το θέμα της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας πειρά της κυβέρνησης κατά Τσίπρα που ζητάει να μπει πλαφόν στις τιμές.
1: Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Με εκπροσώπους από τεχνολογικούς κολοσσούς, οι πρώτες συναντήσεις Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται εκεί για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Αναζητεί ραντεβού με Τραμπ ο Ερντογάν με ομιλίες ύμνους για τον Αμερικανό Πρόεδρο.
3: Ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του χτες στη Νέα Υόρκη είπε: «Πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, θέλουμε να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια που έχουμε για τα F-35. Αυτό δεν είναι ο Τούρκος Πρόεδρος».
4: Είχε πει ο Κίσιγκερ, λοιπόν, το να είσαι εχθρός των ΗΠΑ είναι επικίνδυνο. Το να είσαι όμως φίλος των ΗΠΑ είναι φατάλ, είναι θανατηφόρο.
5: Φοβούμαι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε μια νέα φάση. Η Τουρκία αισθάνεται αρκετά ισχυρή για να επιβάλλει την άποψή της ως η επικυρίαρχος χώρα στην περιοχή.
0: Σε λίγο θα μεταφερθούμε και στις ΗΠΑ. Η ευλογιά των προβάτων και άλλες νονώσεις πυροδοτούν αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος και γι' αυτό έρχονται ανατιμήσεις έως και 3 ευρώ το κιλό για τη φέτα, με τους εμπόρους ανθρώπους αγοράς να λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει όπως παλιά.
6: Ο κόσμος ψωνίζει όσο μπορεί. Δηλαδή θα πάρει για την ημέρα του, για τη βδομάδα του, δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Και ας αντέχει το τυρί. Δεν είναι όπως παλιά, όχι. Ο κόσμος ψωνίζει πιο πολύ τα βασικά.
7: Έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη.
8: Καλό σας μεσημέρι, αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
0: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά.
8: Απ' τη μια είναι βροχή και ολισθηρότητα του οδοστρώματος βέβαια, που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες. Και απ' την άλλη έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μια τουμπαρισμένη, μια τσάπα. Πώς το λέμε, φορτωτή. Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε νταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπει. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου,

0: θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε στα, σχεδόν στο τελείωμα του ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την Παραλιακή προς την Αθήνα υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα, όπως και να το κάνουμε, και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιήσουν την Παραλιακή, που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. Η Παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης, έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός εν συνεχεία Πατησίων και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση και το κέντρο της Αθήνας όμως. Η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
1: Θα το ξαναπώ, τη συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι για αυτή την ώρα, από το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις κιόλας εναλλακτική και βοηθάς έτσι πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ, Άρα, Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα που σας παρουσιάσαμε, αλλά πριν από αυτό θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στο κυκλοφοριακό, στους δρόμους. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν τα φέρνει μόνο η βροχή, τα φέρνουν και τα νεύρα. Οι εκτός ορίων συμπεριφορές, εξωπραγματικές κάποιες φορές. Η Σοφία Γαλάνη, για του λόγου το αληθές, είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Και ο Σοφία.
2: Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό. Βλέπουμε συνεχώς τέτοια. Απλώς αυτή τη φορά ο 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα σε μονόδρομο, αυτή τη φορά επιτέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν να παρανομεί.
1: Ντροπή του, τον είδαν ανάποδα σε μονόδρομο και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
2: Λοιπόν, χθες λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός? Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη. Και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί τους εκεί. Ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
1: Και την ποινική μεταχείριση που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
2: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Δεν ξέρω αν με κατατάσσεις σε αυτή την λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας. Θα αποδεχτώ πάντως το σχόλιο.
1: Η συγκυρία είσαι, είσαι όπως εκεί κατατάσσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά τέσσερις χώρες από τις G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά

0: και τον μεγάλο στόχο για το 2027 που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας που όπως επεσήμανε είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα βέβαια δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου πριν να χωρίσει για την Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξιδιού δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια Σπύρο, συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil με την ενέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες και φυσικά την παρουσία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
1: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
0: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε τρία αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή δύναμη, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε εμένα θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίσω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον Γιώργο Φελίδη. Καλώς.
2: Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται κατόπιν άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσκάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον, Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, the Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του ΗΠΑ του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε μετά την

0: την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές. Και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα, με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία, να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης. Ρόλο,
1: ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης. Αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο.

0: σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο.
0: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις, προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση, προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Νέου Κόμματος, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε, εγώ το πήγα προς τα εκεί, ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
2: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
0: Κάπως έτσι παίχτηκε το πικ-πονγκ σήμερα το πρωί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα, Νίκο.
1: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που κατέθετε προτάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24. Μόνο που έγινε για τις κρίσεις 22-23. Το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεων Τσίπρα, του Γιώργου Κουτεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες, οπότε, ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε, να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε ένα κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι οι εταιρείες που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους, είναι ότι το διυλισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διυλιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Platz, από εκεί παίρνουμε τιμή. Αυτή είναι η τιμή αναφοράς. Αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτή την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας, άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, για το δεύτερο εξάμηνο, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άρα, τι θα φορολογήσουμε ακριβώς? Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20% περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, 10-12 δίνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις προτάσεις.
1: Αναλέω,
0: για να...
1: ότι έχουν υπερκέρδη τα διελιστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία, η οποία φανταστείτε να ανέβει η διεθνής τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μια κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και θα πει όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξάγουμε.

0: παραγωγές, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
1: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο, ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι Πάνω Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή Νίκο.
0: Όπου ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
1: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα. Τον έχουμε τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
2: Καλή σας, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και τα της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών. Αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά. Το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
2: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι τον Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμου.
1: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
2: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι pop προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα. Στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεμπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα αφού η φέτα είναι ένα pop προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
1: Να βάλω, μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
0: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που καταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώνων.
1: Θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλα σε όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
2: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
1: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
2: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
1: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψε μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή έχει μειωθεί πάρα πολύ.
2: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο. Ναι. Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
1: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση, Νίκο. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν ρίσκες, φαντάζομαι.
0: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
2: Σωστό.
0: Είναι ο leader.
3: Ναι. Πάνω. Ναι.
1: Να αποδεσμεύσουμε τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία και να συνεχίσει την εργασία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί.

0: Θεσσαλία ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται τους επόμενους μήνες.
1: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται, προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα, τα οποία εισανθούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα, ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας, τώρα που τα πράγματα είναι ζόρια και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή,
1: δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά είναι θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό.
0: Ένα μεγάλο.
1: Και πάει και στις ΗΠΑ, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γενικώς έχουν περιοριστεί τα περιθώρια. Άρα και το ενδιαφέρον συν είναι η έλλειψη παραγωγής που υπάρχει.
0: Τώρα σου ζητώ συγγνώμη γιατί σε έβγαλα λιγάκι από το ενεργειακά, αλλά έβαλα ένα ζήτημα το οποίο θα το δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, θα το δει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, θα τον δει στο ράφι και θεωρώ σημαντικό έτσι να τον προειδοποιήσουμε, να τον ενημερώσουμε ότι τι κατάσταση διαμορφώνεται και σε αυτό το αγαθό που εντάξει, παραδοσιακά στο ελληνικό τραπέζι είναι, η φέτα υπάρχει, δηλαδή είναι από τα βασικά.
1: Σωστά.
0: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρουφαλιά και τα ενεργειακά και είπαμε άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πω.

0: πάμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το έχω δει στο σινέμα. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Φελίδη για το παρασκήνιο, το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνόδου του ΟΗΕ μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών, τον πρόεδρο Μακρόν και τις συναντήσεις του, πρωτοβουλίες για ενέργεια. Υπάρχει όμως παράλληλα και ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά την τουρκική διπλωματική αποστολή, με επικεφαλής βεβαίως τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν, πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπαράκ, που είπε ότι θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά δεν το γνωρίζουμε.
6: Ναι, τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα? Θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, η ΑΕΚΟ, θα έχει τι? Ναι.
7: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς
6: ακόμα
7: δεν έχουν ξυπνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του, και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με S-400, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα, σαν να, δηλαδή, εγώ αυτό που όπως τον άκουγα, κατάλαβα, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους S-400 ακόμα. Επίσης, από το All Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter μαζί με τα F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
6: Και με την κρίση Μέση Ανατολή.
7: Ακριβώς. Δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς. Παλαιά αεροσκάφη. Mm. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
6: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές.

0: απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους ουρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι σήμερα, μια μεγάλη ανισορροπία.
1: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 60 εξυγχρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία, και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Ο Μπάρακ, σενάριο... εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
1: Δηλαδή, ασχολούνται, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας. Υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή ακούμε και το Ισραήλ.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, ναι.
1: Και την Τουρκία, αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
0: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω, δηλαδή, θα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει, δεν θα εξομαλύνει, θα περιμένει σε εκλογές στο Ισραήλ, δεν θα φτάσει νομίζω στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει για την Ανατολική Μεσόγειο,
0: στις
1: γειτονικές χώρες. Εκεί στο παρελθόν το έχει κάνει, όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
0: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
1: Δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα. Μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει. Έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
1: Υβριδικός, δηλαδή. Λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή, θα δούμε.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίση. Αυτή η πληροφορία υπάρχει, δηλαδή, και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως, σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, καλώς ήρθατε.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
0: Α, μάλιστα.
2: Βρίσκεται στο Κάιρο.
0: Τουλάχιστον
2: το πρωί του συνάντησε τον Αντίκο Πέμπτο, ο οποίο ανήκει στο Μέση και παρουσίασε τον πρώτο πρόεδρο τη Αιγύπτου. Παρουσίασε τον πρόεδρο τη Αιγύπτου, ο οποίο είναι και ο τέταρτο περιοχή τη Αιγύπτου. Και αυτέ είναι τι περιοχέ τη Αιγύπτου. Και αυτέ είναι τι περιοχέ τη Αιγύπτου. Όπω και τι σκέψει για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην τριμερή.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών, αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ελλάδας, βεβαίως.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, της Μέικας προ...

0: εβδομάδων την αμυντική συμφωνία.
1: Την αμυντική συμφωνία
0: Πακιστάν-Τουρκία, Σαουδική Αραβία. Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αίγυπτου.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται, στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο Γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Yeah. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτηρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύνθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά που έμπαιναν από οροφή. Ενώ προβλήματα να σου πω ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις περιοριστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
1: Σε συνήθεια σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
2: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί, ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά, ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας λόγω της έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα, Πελοπόννησο, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίως στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης, τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα μάλιστα είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
3: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και ο βασταζόμενος πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συντηνησιακά χορηγημένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ, όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Ντόλκα που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε στα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πιν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία όσο και για του χώρου του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα λέει το φέρετρο είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο λέει χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο κουτούμπας είπε χαρακτηριστικά.

0: ουσιαστικά δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζα να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν φροντούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία βέβαια να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαρτιζόμενη από ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες μάλιστα στη Λάρισα.
1: Και παρακολουθεί τη δίκη.
0: Όχι, όχι. Είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα και βέβαια θα δει στελέχη της Χελένη Κρέινγκ στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜΟ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία δηλαδή βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου τα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς για τη δίκη στην τραγωδία του Λεμπών. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με έναν πυροσβέστη στην Ρόδο.
2: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει και άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι ιδιοκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο 28χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται φορούμενος και να μένετε να απολογηθεί την Πέμπτη και έχουν απαντηθεί την κατηγορία για δολοφονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παρέμβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκεί είναι που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του, γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καυγάς, θόλωσε και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν, για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες, μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
1: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
3: μιλάμε,
1: λέει.
3: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλευρά τα τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας.
1: Μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπισης κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
3: Ναι, και οι εκτιμήσεις μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα πάθους, δίλιας. Είναι όμως κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε και τι θα ισχυριστεί ο ίδιος πλέον στην απολογία του, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Πάντως σίγουρα μιλάμε για μια άγρια δολοφονία και μια σκηνοθεσία, ένα έργο που έπαιξε, ένα σενάριο που έβγαλε από το μυαλό του.
1: Ναι, ότι και καλά κάποιοι τους επιτέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, να είσαι καλά, η Ελένη Παρασκευοπούλου, για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Και στην δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου.

0: του, του Γιώργου Μαζονάκη, και της έρευνας που γίνεται προκειμένου να φωτιστούν άγνωστες πτυχές σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Έχουμε και τις προφυλακές των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιες τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού. Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, τον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις. Όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση, η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέα δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Σωστά. Άρα έχουμε περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, διεθνής εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον ντίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσα μου για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
4: Χαίρετε.
0: Με τι τώρα ήρθες?
4: Με αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, γιατί τώρα με διακοπή εθνικών ομάδων η επικαιρότητα είναι πιο πεσμένη. Ωστόσο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Να πούμε. Οπότε θα αναζωογονωθεί η φάση. Η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει στο Nations League. 4 παιχνίδια τώρα στη διακοπή του Σεπτεμβρίου θα παίξει αυτή την Πέμπτη στη Σερβία, στο Βελιγράδι, εκτός έδρας. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία πλέον, έχουμε ανέβει. Παίζουμε με τους Σέρβους, τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας, στο Augsburg. Μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά.
0: Μέρες,
4: ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
0: Το Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
4: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό, ούτε το επόμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανής σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά, 2 σουκούκενα.
0: Και τι θα κάνουμε?
4: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει σούπερ κάπ αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
4: Και την επόμενη.

0: είχες για το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
16: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12.
18: Αλφα 88,6.
19: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
18: 88,6. Νούμερο 1.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τη

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία

2577, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,1.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
4: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει.

0: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανή.

0: Μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά.

0: Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι

0: Είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτύχει. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το
2: παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.